0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 9.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς. Star FM 933.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει τροχαία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, που έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν. Όπως αναφέρουν, εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίας εναντίον ιρανικών πυραυλικών και μη επανδρομένων θέσεων, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του 7ωρου κύματος, για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι εκρηκτικά drones έπληξαν για δεύτερη φορά περιοχές της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού άγγιξε τα 80 δολάρια. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος στενό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ακόμα σε διακοπές, δεν έχουμε γυρίσει. Όταν θα γυρίσουμε θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας... Μου λείψατε, αλήθεια σας το λέω. Άσχετα με αυτά που λέει ο Γιαννέρης νωρίτερα, ότι Τετάρτη έφυγε, Τετάρτη ήρθες, διότι ήταν το γκρουπ, ρε παιδί μου, ήταν η εκδρομή, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία η Κάρπαθος, δεν ξέρω αν έχετε πάει, πάρα πολύ ωραία. Λίγο ένα θεματάκι με τους δρόμους στο βόρειο κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπέροχα νερά, καταπληκτικές παραλίες, ωραίος κόσμος, γεμάτο Ιταλούς κυρίες και κύριοι, δηλαδή εκεί ξεχνάς να μιλάς ελληνικά και Ισραηλινούς παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Από εκεί πέρα η μεγάλη πλάκα ήταν στο αεροδρόμιο, πήγα και ήρθα αεροπορικός, διότι εμείς είμαστε κυλιοκαιωμένοι, δεν έχουμε για πολλά πολλά με τα βαπόρια. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος σε πάει, αυτό ήταν και έκπληξη, με το λεωφορείο από το χώρο που βγαίνεις, ρε παιδί μου, από το αεροδρόμιο, μικρό αεροδρόμιο. Λοιπόν, το οποίο όμως είχε duty free shop και λοιπά, κανονικά, εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ίδιος ήταν αυτός που πήγαινε τις βαλίτσες. Πάει τις βαλίτσες, γυρίζει με το άλλο, αφήνει μπροστά το μηχανάκι που είχε τις βαλίτσες, παίρνει το λεωφορείο, πάει 50 βήματα. Τόσο ήταν η απόσταση. 50 βήματα ακριβώς από το αεροσκάφος. Κατά τα άλλα, πολύ αέρα, παιδιά. Έπαιρνε και φεύγες. Κανονικά ο αέρας έπαιρνε και φεύγες. Είχε όμως αρκετό κόσμο, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και μάλιστα μου λέγανε εκεί, γιατί εμείς οι τρελοί δημοσιογράφοι αυτά ρωτάμε, έχει απλωθεί η τουριστική περίοδος στην Κάρπαθο, αλλά δεν είναι τα πορτοφόλια που περιμένανε. Μάλιστα στην περίφημη Όλυμπο, το βόρειο χωριό που είναι και λίγο απομονωμένο, η αλήθεια είναι ότι και ο δρόμος ήταν λίγο περίεργος για να φτάσεις εκεί, αυτό μας λέγανε, ότι έχει κόσμο όμως δεν έχουν πορτοφόλια οι άνθρωποι αυτοί. Και στο ερώτημα, εντάξει δεν πειράζει, έχει περισσότερο κόσμο, κάτι αφήνουν, τότε άνοιγε η άλλη συζήτηση του ότι δεν φτάνουν ούτε υποδομές, δεν έχει νερό, άρα αφαλατώσεις, συν το γεγονός ότι πλέον το χειμώνα ερημώνει όλο το κομμάτι το βόρειο. Εκεί επίσης άλλο εντυπωσιακό, δεν το ήξερα, ήταν λέει ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, μια ηλικία τέλος πάντων, η οποία είναι σε ένα σημείο απομονωμένη, μόνη της, παρακαλώ πάρα πολύ, με το σκύλο της, είναι μια ερημίτισσα και πηγαίνει λέει μια φορά την εβδομάδα ο στρατός και της πάει τρόφιμα. Στη μέση του πουθενά θα το κάνατε, αλήθεια. Δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είναι απομονωμένη, απομονωμένη. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Αλλά πολύ αέρα. Και η Κάσος όμορφη, γιατί κάναμε και ένα ντου που λέμε τέλος πάντων κάποιες ώρες. Και η Κάσος όμορφη, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αξίζει και το free. Το free είναι το φρύδι, η πρωτεύουσα τέλος πάντων. Αξίζει η ελληνική περιφέρεια, αξίζουν τα ελληνικά νησιά και νομίζω ότι και γεμίζει μπαταρίες όσο και όταν πρέπει, για να επιστρέψει μετά στα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, διότι φύγαμε τέλος πάντων με το περίφημο MOU που είχαν υπογράψει στις αρχές Ιουνίου Αμερική και Ιράν. Και ξαναγυρίσαμε με πόλεμο. Τα χτυπήματα τα ακούσατε νωρίτερα, και των Αμερικανών και τις τοποθετήσεις που είναι λίγο ίξις αφίξεις της Ουάσιγκτον και για το 20% και για τον μπλόκο των λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι όχι δεν είναι ανοιχτά, είναι κλειστά και ότι χτυπάγανε και χτυπάνε από την πλευρά τους και οι Ιρανοί σε διάφορες εγκαταστάσεις χωρών πέριξ του κόλπου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν κοιτάξει κανείς σε πραγματικό χρόνο τα πλοία τα οποία είναι ενεργοποιημένα εκεί στο στενό του Ορμούς, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση, θα μου πεις, έχει το ίδιο κίνηση που είχε και πριν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως έχει ένα, ας πούμε, αμερικανικό εκεί πλοίο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση των στενών του Ορμούς, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και είδα και κανένα δυο πλοία τα οποία πρέπει να έχουν ελληνική ιδιοκτησία, με την έννοια δηλαδή της ονοματοδοσίας. Το ένα από τα δύο, κάτσε να δείτε πώς λέγεται, το ελληνικό, το οποίο το βρήκα, δεν έχει βέβαια ελληνική σημαία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα σας το πω σε λίγο, γιατί το χάσα τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξαναλέω, η κίνηση στα στενά του Ορμούς προφανώς μικρότερη, και από την άλλη πλευρά οι τιμές τραβάν την ανηφόρα. 85 και 8 το Brent. Θεωρητικά εμείς, λέει, από χθες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουν περάσει οι μειώσεις των διελιστηρίων και στην 95άρα τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά πολύ φοβάμαι είναι στα αγώνα στον ωκεανό, διότι με τις τιμές πλέον τώρα 85 και 8 του Brent δεν πολύ φαίνονται. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αργότερα, γιατί καλέσαμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και τον κύριο Ασμάτογλου. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα στην Ευρώπη πάλι αναφορικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και με τους Χούθη, από ό,τι κατάλαβα στην ενημέρωση των τελευταίων ωρών που είχα. Μάλιστα, ένα από τα πλοία αυτά βούλιαξε εκεί κοντά στην Ιεμένη, σε ένα σημείο που είναι, θα έλεγε κανείς, αρκετά δύσκολο και μπορούν πολύ εύκολα να υπάρχουν χτυπήματα. Οι τιμές, για να δω και τις υπόλοιπες τιμές, το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί εντωμεταξύ και είναι, για να δω που είναι το φυσικό αέριο, να τον είναι στα 54 και 64, εκεί που έχει 40-42. Μιλάμε για ευρώ τη μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, και εγώ είμαστε ψάλτη για να ζεσταθούμε. Ναι, παιδιά, δεν και εγώ είμαστε, αλλά οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές δεν είναι στα καλύτερά τους εν όψη και του χειμώνα. Και τα συμβόλαια, ή μάλλον οι κινήσεις, γίνονται τώρα. Τώρα που δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη όσον αφορά τον απλό κόσμο, αλλά βεβαίως υπάρχουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το κλίμα το πολιτικό στη χώρα μας ζεσταίνεται πάρα πολύ. Παρακολούθησα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπορεί και να πάμε σε εκλογές. Ας πούμε ότι κλείνει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης με τη δεύτερη ψηφοφορία τέλος Αυγούστου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα μπορούσε να γίνει υπό νορμάλ συνθήκες πιο πίσω. Όμως γίνεται νωρίτερα, άρα αυτό ουσιαστικά τι κάνει, ενδεχομένως να ανοίγει την διαδικασία της προώρης. Της προσφυγής στις κάλπες, αφήστε τα της προώρης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου εκεί θα γίνουν και τα εγκαίνια κάποιων έργων τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Βλέπω ότι θα παραδοθεί, λέει, ο νέος δρόμος Ροβιές Ηλία, ένα έργο, λέει, υποδομής για τη Βόρεια Εύβοια. 23 Ιουλίου παραδίδεται ολοκληρωμένος ο Ε65 στα Γρεβενά. Διάβαζα την Κυριακή, θα μου πεις, τις διακοπές διάβαζες εφημερίδες, ψάλτη. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Διάβαζα λοιπόν τον κύριο Λιάλιο, τον συνάδελφό μου στην Καθημερινή, ένα έργο, λέει, το οποίο πρέπει να τελειώσει το 11. Ο Ε65 τελειώνει τώρα που είναι 26, 15 χρόνια μετά. Θα πεις και τι έγινε. Αυτός είναι ο καημός σου. Βέβαια, το αρχικό κόστος, λέει, του έργου είχε προϋπολογιστεί 500 εκατομμύρια και φτάσαμε σε κάποια δισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Και να ξέρετε, τέλος πάντων, μην γίνω κακός πρωί-πρωί, δεν θέλω. Αλλά επίσης, το γεγονός ότι τέλη του μήνα έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Και επίσης, λέει, θα παραδοθούν και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του περίφημου ΒΟΑΚ κάτω στην Κρήτη. Μια άλλη πονεμένη ιστορία. Καταλαβαίνετε τώρα. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο. Με έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τον Βλαδίμηρο. Έχετε τόσους πολλούς Βλαδίμηρους που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, μέσα του μήνα, όπου θα πάμε παρέα, παιδιά, σχεδόν σερή μέχρι την δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Θα βαρεθείτε να ακούτε ψάλτη. Πω. Μπορώ αυτό εγώ να σας πω. Κυρίκου και Ιουλίτης Βλαδιμίρου. Α, ήταν εις Απόστολος και Φωτιστής των Ρώσων ο Βλαδιμίρος. Και έβρεση, λέει, Κάρας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε, όσοι γιορτάζετε σήμερα. Ο κύριος Κυριακίδης, ο ηθοποιός, δε Βλαδιμίρος. Σωστά, καλά θυμάμαι. Έχουμε κανένα Βλαδίμηρο νεαρέ? Δεν έχουμε, δύσκολο όνομα. Έναν ξέρεις, και εγώ έναν ξέρω, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, 6 και 4 Ανατολή, πάει το χάσαμε το πρωί, το ξέρετε, πατριώτες, έτσι. Εκεί που ήταν 6 και 5 το χάσαμε το 10 λεπτάκι και Δύση Ηλίου 12 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, μάλιστα. Τι, έρχονται ψηλές θερμοκρασίες, λέει. Πρωί-πρωί μου στέλνετε μηνύματα, ζεσταθήκατε. Α, ζεσταθήκατε. Λοιπόν, χθες βλέπω στο Ελαφωνίσι στα Χανιά 36 και 8 και στην Κάτω Αχαΐα 36 και 8. Αυτή ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία για την χθεσινή ημέρα. Πρωί-πρωί πάλι φεύγει ο κόσμος εκεί πέρα. Πώς μου τη δίνει αυτό που βλέπω τώρα. Είναι ένα συνάδελφο εκεί πέρα, το ορίσανε, του λένε ότι πήγαινε στο λιμάνι και πάρε κιού από τον κόσμο. Και εκεί που φεύγουν οι άλλοι, κάτι ενθουσιασμένοι, με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά, τσα και το ματσούκι στη μούρη, πού πάτε! Όπου θέλουμε πάμε, ρε παιδί μου, α σου πούμε και πού πάμε. Η άλλη τι του δείχνει, το διαβατήριο, το εισιτήριο, τι του δείχνει, πού πάει. Έσπαλε. Λοιπόν, δεν θα φεύγει ο κόσμος. Τετάρτη, φεύγει. Τι να κάνει, καθίσει, δεν κάθεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ρε παιδιά? Σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιες είναι οι δύο όψεις ενός περίεργου νομίσματος. Η μία είναι οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδομηθεί και, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ευγενικά, σχεδόν διαλύεται. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ουσιαστικά ανύπαρκτο, δηλαδή 0,5%, 0,8, 0,9. Φεύγουν λοιπόν οι βουλευτές, ανεξαρτητοποιούνται. Θυμίζω ότι πιο πολλοί αφήνουν να εννοηθεί, πέρα από τα γνωστά και μη εξαιρεταία κλπ. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, την περίφημη Ελλάς. Μάλιστα. Ο Τσίπρας όμως έχει πει ότι όσοι είναι να έρθείτε, θα παραιτηθείτε τελείως, να μην έχετε καμία, πώς το λένε, ιδιότητα βουλευτική, ας πούμε. Προς το παρόν όμως αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες, οι τρεις, παραμένουν βουλευτές, αλλά ανεξάρτητοι βουλευτές. Σωστά. Από την άλλη μεριά, δηλαδή τώρα την άλλη πλευρά του νομίσματος, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Θα πει κάποιος, ποιο κόμματος, ρε ψάλτη? Άκουγα τον κύριο Πολάκη που έλεγε ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ να πάρω ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Είπε πράγματα εναντίον του κύριου Φάμελου, απάντησε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, παραιτήθηκε. Γενικά υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία είναι και απογοητευτική, νομίζω, και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα πλέον προφανώς δεν βρίσκονται εκεί, βρίσκονται κάπου αλλού, με αφορμή και την κατάσταση και την προοπτική του νέου κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε, και το λέω συνέχεια, σε μια διαδικασία ιστορικών ημερών για κάποια κόμματα. Και γιατί κάποια ουσιαστικά δεν υπάρχουν, ή η προοπτική τους είναι να μην υπάρχουν, και άλλα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Και θα δούμε και την πορεία τους και την προοπτική τους και την συμμετοχή τους και οτιδήποτε άλλο, βεβαίως, ο λαός θα αποφασίσει τι θα γίνει. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διαβάζω σήμερα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως, ας πούμε, αλλάζουν τα όρια ηλικίας, ή υπάρχει η σκέψη για να αλλάξουν τα όρια ηλικίας για την συνταξιοδότηση. Το βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Η προοπτική, θα μου πεις, γιατί προέκυψε ανακοίνωση, ψάλτη? Όχι, δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι μια σειρά πραγμάτων τα οποία τρέχουν ενδεχομένως ανοίγουν και ένα ζήτημα για το συνταξιοδοτικό. Θα μου πεις ποια είναι αυτά? Πρώτον, το γεγονός ότι η χώρα γερνάει και μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας. Ένα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η μεγάλη κουβέντα που γίνεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα μου πεις γιατί? Διότι φαίνεται ότι τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα σταδιακά υπήρχαν, αλλά δεν ήταν, εντάξει, ήταν λίγο σε ατονία, θα λέγει κανείς, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να βοηθήσουν το συνταξιοδοτικό σύστημα, να δίνει δηλαδή κάτι παραπάνω για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν ή έχουν μπει εδώ και κάποια λίγα χρόνια στον επαγγελματικό βίο. Και από την άλλη μεριά, κρατήστε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, τα χρήματα λοιπόν τα οποία δίνονται πρέπει, λόγω της κατάστασης γενικότερα της οικονομίας, λόγω της κρίσης που περάσαμε, να είναι συγκεκριμένα και να μην αυξηθούν πολύ για ευνόητους λόγους. Άρα ανοίγει ένα ζήτημα. Και το άλλο θέμα που βλέπω και παίζει σήμερα στον τύπο είναι, λέει, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σε περιοχές, σε δρόμους της Κυψέλης, λόγω, λέει, των εργασιών του Μετροπόντικα για την κατασκευή της νέας γραμμής, η οποία είναι σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες οικοδομές, έχουν καταγραφεί ζητήματα, καθυζήσεις, ρογμές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια τμήματα του δρομολογίου του Μετροπόντικα για να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι και παλιότερα, όταν κατασκευαζόταν το μετρό της Αθήνας, οι γραμμές 2 και 3, σε διάφορες περιοχές είχαμε προβληματάκια, μικρά και μεγάλα. Τα θυμάμαι σαν τώρα, να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε το περίπτερο που έπεσε εκεί στην Πανεπιστημίου? Το θυμάστε? Πέφτει. Έπεσε το περίπτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς όταν κατασκευάζονται υποδομές κάτω από κατοικημένες περιοχές, προφανώς σε κάποια τμήματα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω ότι, επειδή έκανα μια κουβέντα χθες, υπάρχουν οι τρόποι για να προστατεύσουν προφανώς τις κατοικίες και τους ανθρώπους, αλλά και τις υποδομές πάνω από την γραμμή που χτίζεται, για να προστατευθούν. Το καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω, πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο που μπορεί να καταγραφεί για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, άκουσα χθες τον κύριο Κερακάκη που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα εκεί σε μια ομιλία που έκανε για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω πάρα πολύ, και είπε περισσότερες χορηγήσεις και περισσότερες ρυθμίσεις δανείων, είπε ο κύριος Κερακάκης, από τις τράπεζες, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά βγάζουν και καλά κάνουν. Α, βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο, οι απλοί πολίτες, κακό. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Θες να πεις κάτι? Α, έτσι, Γιωργάκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος λέει τα καλύτερα, αλλά τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, 2-10-48-0-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν το βλέπω να ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αυτός ο ογκόλιθος.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τέλεχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τότε ήμασταν συνεργάτες σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου λέει: καλημέρα, μου λέει, έγινε πραξικόπημα στην Τουρκία. Λέω: τι να πάω να κάνω, να πάω να σώσω την κατάσταση. Ήταν μία η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, τι να κάνουμε με τον Ερντογάν, μπλέξαμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις, ναι, τι γίνεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, ε? Σας τα έλεγα εγώ πριν κάποιες μέρες, κάποιοι μου τα σέρνετε, ω αυτό, κύριο κλπ. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία της Αθήνας. Κοινές ασκήσεις και διάφορα άλλα κοινά. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, με την Αίγυπτο, με το Κάιρο. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση για τη Μαρφίν, με αφορμή και τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις, όπως επίσης τις προφυλακίσεις που είχαμε και για τα γεγονότα πάνω της Θεσσαλονίκης, με την οικογένεια Νέστορα. Βγαίνει η κόρη σήμερα. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα χέρια της, την κηδεία της μαμάς της, της κυρίας Νέστορα. Λοιπόν, όσον αφορά τη Μαρφίν, έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά ερωτηματικά, αν θέλετε, και από τη δική μου άποψη. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, που είπε διάφορα πράγματα για τον φάκελο, ο οποίος άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε και προέκυψαν αυτά που προέκυψαν. Θυμίζω επίσης ότι είχε γίνει μια δίκη για άλλους οι οποίοι είχαν συλληφθεί, η οποία η δικαιοσύνη τους είχε αφήσει ελεύθερους μετά τη δίκη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τάκι, το φαγητό, μια κουβέντα για να πάω στον Τόκα, γιατί περιμένει. Έχει πολύ ωραία τυριά η Κάρπαθος, τα οποία δεν πρέπει να τρώμε εμείς τα γερόντια βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραία τυριά. Στην Κάσο το εντυπωσιακό ήταν τα μικροσκοπικά ντολμαδάκια. Εξαιρετικά, αλλά για να τα κάνεις αυτά, παιδιά, θέλει πολύ υπομονή. Αυτά για τα φαγητά, εντάξει, δεν είχα την τρέλα. Γενικά, ωραία ήταν, δεν μπορεί, και από φαγητό εξαιρετικό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Στη Μαρία, στην πρώτη των Σερών. Καλημέρα, Μαρία μου. Ο Τάκης, η Βασιλική μας καλημερίζει. Λέει από Κροατία, τον δρόμο λέει από Μεσσηνία προς Λάμπενα, λέει κλειστός. Δηλαδή, γεια σου, Καραλάμπε, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Ντόκα να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα νέα, να δούμε τι γίνεται, γιατί προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Ξανά βοήθεια, Παναγιά. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, Ανέστη?
1: Θα σου πω ότι το 94 που πήγα εγώ Κάσο Κάρπαθο, τότε υπήρχε η πιο σύντομη αεροπορική γραμμή του πλανήτη.
0: Ναι, 5 λεπτά. Τόσο είναι. Έχει αεροδρόμιο και το. Βέβαια, το τη Κάσου είναι πραγματικά πολύ μικρό. Αλλά είναι 5 λεπτά για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν ισχύ ακόμα και τώρα, να ξέρεις.
1: Σωστά, υπάρχει, ναι, ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όπως... Η Κάρπαθος είναι για τους σέρφερ τώρα. Εκεί πέρα είναι το νησί με
0: τα έχει ο αέρας. Υπάρχει. Ανέστη, δεν υπάρχει. Μπορεί να σε πάρει και να φύγει μόνος του, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, η πλάκα πια είναι ότι υπάρχουν μέρες που φυσάει λιγότερο και νομίζουν οι Καρπάθοι ότι είναι ωραίο. Αλλά φυσάει για μας, φυσάει. Ναι.
1: Ωραία, τα νησιά μακριά μένα, αλλά πολύ ωραία νησιά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τίποτα, οι αγορές ξανά στον ταμπούρλο που χτυπάει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί που είχαμε σταματήσει να μετράμε τις ημερολογιακές ημέρες, θυμίζω, ο πρώτος γύρος πολέμου είχε διαρκές 103 ημέρες. Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη μέρα του δεύτερου γύρου του πολέμου, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει ο πόλεμος ουσιαστικά. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα γίνονται πραγματικά πολεμικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και φαίνεται ότι χτυπάει και υποδομές, αν καταλαβαίνω, πολιτικές πλέον η Αμερική.
1: Που αυτό δεν είχε συμβεί στο πρώτο κομμάτι.
0: Ακριβώς. Όταν έγινε για μια γέφυρα, το μάζεψε αμέσως μετά η αμερικανική πλευρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το καλό είναι για την Αμερική, βέβαια, χθες ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στο 3,5 τον Ιούνιο από 3,8 που περίμεναν οι αναλυτές από 4,8 το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ουσιαστικά τώρα δένει τα χέρια του διοικητή της Fed, του Worst, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα συζητούσε για αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου, που στο παρόν το παγώνει. Όχι όμως και για μας εδώ στην Ευρώπη, που όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε μεγάλο άλμα του φυσικού αερίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, γιατί παραμένουν πολύ χαμηλά οι δεξαμενές, είναι πολύ χαμηλά, δεν έχουν γεμίσει, είμαστε κάτω 35% Ιούλιος μήνας, που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να είμαστε τουλάχιστον πάνω από 50-55% ενώπιση του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο θέμα με το φυσικό αέριο, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει την πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα, γιατί προηγείται το πετρέλαιο, προηγείται η εφοδιαστική αλυσίδα, προηγούνται τα παράγωγα του πετρελαίου και όλη αυτή πάλι τώρα η ανακατοστήρα η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι τώρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τι θα γίνει με το θέμα των τελών στο στενό του Ορμούζ, αν τελικά.
0: Μα το μάζεψε, δεν είπε ότι δεν θα προκύψει. Στην αρχή είπε θα βάλει 20%, μετά είπε θα συνεννοηθούμε με τις χώρες της περιοχής. Αυτό καταλαβαίνω ότι αλλάζει θέση γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Το θέμα είναι για τα πλοία αυτά, τα πάνω από 1180 πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στο Νότο Ορμούς, με μια αξία συνολικά πάνω από 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσο καθυστερούν να φορτώσουν, είναι το γνωστό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Από χθες να πω ότι με επίσημες ανακοινώσεις και η Motorola και η Hellenic Energy είπαν ότι μέχρι 31 Αυγούστου δίνουν αυτή την έκπτωση, η οποία βέβαια την έχει φάει άνω.
0: Μα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Ναι, είναι εξαήλωση ουσιαστικά. Ναι. Όπως Γιώργο, τις μέρες που έλειπες διακοπές σου, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τώρα από 31 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει αυτή η 2000 κωδική.
0: Ναι.
1: Είναι 30 κατηγορίες προϊόντων. Να δούμε, να ξεκινήσει αυτή η μείωση από το 5% ελάχιστο με εθελοντική συμμετοχή των βιομηχανιών τροφίμων με το σούπερ μάρκετ. Να δούμε. Θα έχουν ειδική σήμανση, όπως ήταν επί εποχής Γεωργιάδη στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Την εποχή 22 με 24, σου θυμίζω. Είναι κάτι σαν το καλάθι της νοικοκυράς. Απλώς σε πιο απλουστευμένη μορφή. Αυτό ουσιαστικά επαναφέρει η κυβέρνηση.
0: Ανέστη, ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτό. Δηλαδή το γεγονός της
1: μείωσης. Είναι, θέλουν οι εταιρείες, αλλά ο κ. Θεοδωρικάκος ζητάει 4 μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινάει 31 Αυγούστου, μπαίνουν μέσα και τα σχολικά, που έτσι, θυμίζω 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν.
0: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι μεγάλο κόστος για την οικογένεια.
1: Ο κόσμος βέβαια δεν πιστεύει τίποτα και είναι λογικό, γιατί εντάξει, το βλέπεις τώρα καθημερινά ότι εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη, προφανώς. Μα έβλεπα πάλι, θα το πω ανέσυ με την ευκαιρία που μου λες, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της οικονομίας κλπ. Η ακρίβεια, γενικά τα οικονομικά, είναι το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που πέφτουν και δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Είναι κάτι το οποίο καίει τον πολίτη.
1: Έτσι, αυτό δεν είναι, κορυφαίο,
0: δεν είναι παράτερο. Προφανώς τα υπόλοιπα είναι σημαντικά και λοιπά, και αν υπάρχει διαφθορά και τα σχετικά, αλλά η ακρίβεια είναι το α και το ω προς το παρόν.
1: Απλώς εγώ να πω για τις δύο διηγηστρία ότι τώρα δίνουν από 20 εκατομμύρια η κάθε μία. Βέβαια θυμίζω ότι είχαν πάθει τα 150 εκατομμύρια που είχε δώσει η κάθε μία χωρίς να ενημερωθεί την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση, σας θυμίζω, το θυμίζεις και εσύ Γιώργο, είχε πάρει μια ρευστότητα 400 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, θυμίζω επίσης, Ανέστη, και τα κέρδη των εταιριών. Έβλεπα
1: το πρώτο τρίμηνο.
0: Το πρώτο τρίμηνο, νομίζω, το ένα από τα δύο είχε 188 εκατομμύρια και το άλλο είχε 340.
1: Σωστά, σωστά. Τα οποία θα είναι ακόμη υψηλότερα τώρα στο εξάμηνο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, απλώς το λέω. Από
1: τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μόνος κράτος ο οποίος πάει εξαιρετικά. Τώρα, σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων, να σας πω ότι χθες ευνηδιαστικά μετά τη λήξη του χρηματιστηρίου, η Credia Bank, η πέμπτη τράπεζα της χώρας σε μέγεθος, εννοώ, προχώρησε στην πώληση του 15% σε ξένους.
0: Ναι.
1: Στα 50 λεπτά το ευρώ, ενημέρωσαν οι κύριοι Μπάκος Καϊμενάκης, ο κύριος Εξάρχου, τον Υπουργό Οικονομίας, ότι πάνε και πουλάνε σε ξένους. Αυτό είναι καλό, γιατί και ρευστότητα παίρνεις και μεγαλώνεις και τη διασπορά που θες.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα το ερώτημα της αγοράς είναι τι θα γίνει με την ΕΙΔΑΠ. Μάλλον πάμε για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Θα περάσουν τώρα στα επόμενα τιμολόγια οι αυξήσεις στο νερό, έτσι, γιατί πέρασε και επίσημο νόμος για την αύξηση και τα λοιπά. Τα 3-4 έχουμε πει.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε Ανέστη. Πόσο πιο ακριβά εδώ, ήδη ακρίβεται τώρα ο λογαριασμός. Θα πάει πιο πάνω ακόμα.
1: Εντάξει, έχει κάτι επιπλέον να βάλει. Το θέμα είναι τα φαραωνικά έργα και η ψιτάλια που μπαίνει πλέον μέσα που πρέπει και αυτή πλέον.
0: Η ψιτάλια είναι μισό δις.
1: Βέβαια, μισό δις και όλα τα άλλα μαζί με το ελληνικό, μαζί με αχελό, ξεπερνάμε πλέον τα 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν τα έχει η ΔΑΠ σαν ταμιακά αποθέματα. Πρέπει να κάνει αύξηση κεφαλαίου και βέβαια να υπάρχει και από τον κρατικό προπολογισμό.
0: Συμμετοχή,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Θα δεις μεγάλες αντιδράσεις και ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα, αντιδρούν οι δήμαρχοι στη Χαλκιδική, γιατί πάνε τώρα να συγχωνευτούν εκεί οι εταιρείες σύνδρευσης με την ΕΙΑΘ, την αντίστοιχη ΕΙΑΘ της
0: Αρμενίας. Ναι. Γενικά
1: έχει οργανισμούς νερού στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να μαζευτεί για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, Γιώργο. Αυτό
0: για να
1: το...
0: δούμε, για να δούμε. Γιατί το νερό είναι μια απονεμένη ιστορία γενικότερα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό να μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των δημοτικών εταιρεών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και κάτι βλέπω στα χρηματιστήρια. Τι είναι, μια εταιρεία πάλι μπαίνει. Τι είναι αυτό, ποια είναι η. Όχι, εδώ για μας, δικιά μας, που ξεκίνησε, λέει, την, από χθες νομίζω ξεκίνησε την. Μπήκε, κάτσε να σου πω ποια εταιρεία είναι, γιατί νομίζω θυμάμαι κιόλα. Περάσαμε και τα.
1: Η Synergy Maritime.
0: Κάτσε, η Energy μπήκε αυτή. Όχι, η Elval Halcor.
1: Όχι, η Elval Halcor έχει μπει χρόνια. Απλώς
0: όχι, κάνει αύξηση. Δεν κάνει αύξηση.
1: Ναι, του ομίλου.
0: 250 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Απλώς ο όμιλος Βιοχάλκο, ο οποίος θυμίζω ότι από το 2012 η έδρα είναι στις Βρυξέλλες,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Elval Halcor. Πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες σε δημόσια προσφορά.
0: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.
1: Υπάρχει τρομερή επενδυτική δίκη
0: δημοτικών εταιριών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και κάτι βλέπω στα χρηματιστήρια. Τι είναι, μια εταιρεία πάλι μπαίνει. Τι είναι αυτό, ποια είναι.
1: Υπηξίκλες, οι ξένοι,
0: όχι, εδώ για μας, δικιά μας. Που ξεκίνησε, λέει, την. Από χθες νομίζω ξεκίνησε την. Κάτσε να σου πω ποια εταιρεία είναι, γιατί νομίζω θυμάμαι κιόλας. Περάσε και τα.
1: Η Synergy Maritime.
0: Κάτσε, η Energy μπήκε αυτή. Όχι, η Elval Halcor.
1: Όχι, η Ελβάν Χακόρ έχει πει χρόνια. Απλώς
0: όχι, κάνει αύξηση. Δεν κάνει αύξηση.
1: Όμω του ομίλου.
0: 250 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Απλώς ο όμιλος Βιοχάλκο, ο οποίος θυμίζω ότι από το 2012 η έδρα είναι στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Ελβάν Χακόρ. Πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες σε δημόσια προσφορά.
0: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.

0: στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Ελβάλ Χαλκόρ. Πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες σε δημόσια προσφορά.
1: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.
0: Υπάρχει τρομερή επενδυτική δίψα. Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρώτο εξάμεινο έχουν αντληθεί 10 δισεκατομμύρια σχεδόν από το χρηματιστήριο, από όλους τους ξένους και τους Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει το αρπάζουν αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το χρηματιστήριο παραμένει στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου σε επίπεδο απόδοσης.
1: Πάντως, είναι
0: θέμα είναι
1: εντυπωσιακό.
0: Ότι δεν μετέχουν οι Έλληνες, γιατί ναι. μάθανε λάθος το 99 ΚΑΗ και η γούνα τους.
1: Ναι, με αυτό είναι επιφυλακτική. Είναι επιφυλακτική. Αλλά για να κλείσω, βλέπω λοιπόν αυτή την ιστορία, είτε τελικά ομόλογα, είτε αυξήσεις κεφαλαίων, φαίνεται ότι υπάρχει χρήμα στην άκρη το οποίο κάποιος θέλει να το επενδύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Το χρήμα, γι' αυτό και φωνάζει ο κύριος Κερακάκης και τα είπε και με τους ομολόγους του στο Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις τώρα πλέον 13 τρισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες. Πρέπει αυτά να φύγουν από εκεί,
1: ναι.
0: πάνε στα χρηματιστήρια να
1: Μάλιστα.
0: γίνουν επενδύσεις. Τους καλεί να κάνουν αυτή την προσπάθεια και τους είπε: μην περιμένετε. Πρέπει να υπάρχει να κινηθούν. Και χθες να τελειώσουμε αυτό με τις τράπεζες. Ήταν ένας ολικών τραπεζών. Το κύριος εκεί πέρα Στουρνάρας είπε ότι φοβάται πολύ τον πληθωρισμό. Θα είναι όλη η χρονιά με υψηλό πληθωρισμό. Και ο κύριος Κερακάκης κάλεσε τους τραπεζίτες. Του λέει: βγείτε ξανά στο εξωτερικό, κάντε επενδύσεις. Δεν του είπανε όμως, κύριε Κερακάκη, εσείς όμως με την πολιτική σας οι τράπεζες χάσαν όλα τα assets λόγω μνημονίων κτλ. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα.
1: Σου θυμίζω.
0: Να
1: σου πω τώρα, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Σου θυμίζω.
0: Να τα λέμε όλα όμως.
1: Ναι, συμφωνώ. Σου θυμίζω την περίοδο της κρίσης που κάναμε τρεις φορές ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τους είχαν πει ότι ό,τι έχετε στο εξωτερικό θα τα πουλήσετε για να μαζέψετε χρήματα. Θυμάσαι στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, όλα. Τα πουλήσαν όλα, δεν άφησαν τίποτα.
0: Τους λέει χθες ο Πιερακάκης τώρα να βγείτε.
1: Να
0: κάνετε τις αγορές και να πτυχθείτε. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Δεν το πιάνει πουθενά τους πολιτικούς.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλώς
1: ήρθες, καλές εκπομπές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε. Μπρος πίσω, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Κάνει κύκλους η ζωή γενικότερα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον κύριο Ασμάτογλου να μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του μεγάλου μας φθινοπορεινού ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή τη μεγάλη συναυλία που κάνει κάθε χρόνο. Και φέτος το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πάντα στο Καλλιμάρμαρο, με τίτλο, με αφιέρωμα μάλλον στο Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, πηγαίνετε εκεί για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσουμε τη μαγική βραδιά η οποία ετοιμάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Εγώ απλώς θα πω ότι συμμετέχουν για αυτή την υπέροχη βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για μια σειρά από σημαντικές ενέργειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή.

0: μάθε περισσότερα στο 4στροχή.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel Greece.gr. Υπό κράτους 33.

0: πάγω το βανίλια. Καινούργιο αυτό είναι το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να κουβεντιάσουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για το θέμα με τα καύσιμα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται λοιπόν, πέρασε λέει τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά. Άμα τα είδατε, πάρτε με τηλέφωνο, κύριε πρόεδρε.
1: Πολύ ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, είχαμε αυξήσεις, αλλά και τη χθεσινή ημέρα, ναι, παρά του γεγονότος ότι δόθηκαν τα 10 λεπτά, η χθεσινή ημέρα στην αμόλυβδη βενζίνη είχε 1,5 λεπτό.
0: Πανό.
1: Το δε πετρέ...
0: Πανό.
1: Επάνω.
0: Άρα δηλαδή επάνω, δεν υπάρχει το 10 λεπτό. Εξαφανίστηκε.
1: 1,5 λεπτό χθες, 1,5 λεπτό σήμερα. Το 10 λεπτό για τις δύο αυτές και μόνο ημέρες έχει γίνει 7 λεπτά. Για το πετρέλαιο δε κίνησης,
0: ναι,
1: εχθές 3,5 ευρώ αύξηση, σήμερα 2 ευρώ αύξηση.
0: Άρα πάει, μείον.
1: Έφυγε το 5 λεπτό.
0: Άρα
1: λοιπόν, αν το δούμε, αν δούμε μία μικρή μείωση, θα δούμε στην αμόλυβδη και αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί να σας πω κάτι, εάν η πυρωτική Ελλάδα, η νησιωτική Ελλάδα έχει εφοδιαστεί πριν 3-4 μέρες και εφοδιαστεί μετά από μια εβδομάδα, όχι δεν θα δούμε μείωση, αλλά θα δούμε μόνο
0: αύξηση. Αύξηση, προφανώς. Μα σας έλεγα και στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για να συνεννοηθούμε, ότι στην Κάρπαθο που βρέθηκα, βέβαια οι τιμές εκεί ήταν 2,11 κλπ. Δεν υπάρχει, δηλαδή κάτω από 2 ευρώ δεν βρίσκεις.
1: Πάλι καλά στην Κάρπαθο το 2,11, γιατί στην Αμοργό,
0: ναι,
1: που είναι ακόμα πιο απομακρυσμένη όσο αφορά. Παίρνει από αλλού ή παίρνει από τις Κυκλάδες η Αμοργός, είναι ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να μην περιμένουμε να δούμε μείωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η βελτιωτική πρόταση από τη μεριά των δηληστήριων.
1: Μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αυτό στη σημερινή ημέρα, ίσως στην αυριανή, γιατί από μεθαύριο πάλι.
0: Χάνεται.
1: Και αύριο πάλι έχουμε αυξήσεις και μεθαύριο έχουμε αυξήσεις. Οι προβλέψεις αυτές είναι ανωδικές. Άλλωστε, ναι, μην 86 δολάρια το βαρέλι από 76 μέσα σε μια μέρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Να σας πω.
1: Και με αυτά τα οποία εξελίσσονται στα στενά του ορμού και με αυτά τα οποία ακούμε, το τι μελιγενές, δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουμε πάλι.
0: Ναι, να σας πω. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι η κατανάλωση πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή πώς βλέπετε τα πράγματα.
1: Είναι μειωμένη η κατανάλωση. Είναι αυξημένη τις Κυριακές, γιατί δεν έχει φύγει ο κόσμος. Και δεν νομίζω ότι σκέφτονται όλοι να φύγουν και να κάνουν τις διακοπές τους. Δηλαδή, από την πληροφόρηση που έχω και από την νησιωτική Ελλάδα, σας λέω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μειωμένο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς εκεί που ήσασταν.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω γεμάτο Ιταλούς και ξαναλέω γεμάτο και Ισραηλινούς. Αρκετούς Ισραηλινούς.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση τις Κυριακές, δηλαδή πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και γυρνάμε, ναι, σπίτι μας.
0: Να σας πω, άρα το δεύτερο ερώτημα λοιπόν που ξαναμπαίνει πάλι στη συζήτηση είναι ότι αν συνεχιστεί και διατηρηθεί αυτό το πράγμα, μάλλον θα πρέπει να επανέλθει μια παρέμβαση κρατική. Και για το κίνησης, αλλά όχι μόνο για το κίνησης. Το κίνησης, ξαναλέω, είναι καταλυτικό, γιατί επηρεάζει σημαντικά τον πληθωρισμό.
1: Και τα καταναλωτικά αγαθά.
0: Σωστά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια και ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αυτή θα πρέπει να μειώνει τους φόρους. Είτε αυτό θα λέγεται ΦΠΑ, είτε αυτό ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν ξέρω.
0: Ναι, για όσο καιρό χρειαστεί, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει ένας αυτοματισμός, έτσι, αν χρειαστεί.
0: Ναι, αυτό που λέτε του αυτοματισμού έχει ενδιαφέρον, κύριε Ασματογλου. Δηλαδή, με το που βλέπουμε ότι ξεπερνάει κάτι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το.
1: Ακριβώς,
0: υπάρχει ανάσχεση στην ιστορία αυτή.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μην ξεχνάμε ότι στα προπολέμου επίπεδα, όταν ήταν 75 δολάρια το βαρέλι, μόλις τη βενζίνη, ήταν 20 λεπτά φτηνότερη από τη σημερινή τιμή.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνηση ήταν φτηνότερο κατά 25 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει επιβαρυνθεί το δηλισμένο προϊόν σε σχέση με τη σχέση που έχει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, με τις ίδιες τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε μικρότερες τιμές. Τώρα, αν ανέβει το πετρέλαιο δηλαδή και φτάσει, λέω τώρα, με ένα σενάριο 100 δολάρια, δηλαδή που θα πάμε στο 2,20, το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ και το είχαμε δει όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Μου λένε τώρα διάφορα, τες ακούστε, κύριε Ασμάτογλου, για να κλείσουμε. Ο Λευτέρης λέει στη Σύφνο και στη Σέριφο 2,3 το λίτρο. Και ο Γιάννης που στέλνει μήνυμα από την Ολλανδία λέει: κλαίτε εκεί, εμείς λέει εδώ 2,60 η αμόλυβδη. Διαφορά τώρα,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ
1: των χωρών.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Μην βάζουμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η πρώτη στους φόρους και στη τιμή. Μετά έρχεται η Γερμανία και μετά οι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε Τρίτη, τέταρτη, εκεί παίζουμε. Okay.
0: Και ρωτάει, να σας πω και ρωτάει και ο φίλος μου ο Γιάννης, το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά. Γιατί λέει καταργήθηκε το πλαφόν?
1: Το πλαφόν δεν λειτουργήσε θετικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει μειωθεί, έτσι.
0: Ναι. Από το λόγω του ανταγωνισμού, λέτε ενδεχομένως.
1: Το περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί και ναι, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αλλά στα νησιά αυξήθηκε. Με το που καταργήθηκε το πλαφόν, αυξήθηκε το ποσό.
1: Μα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν στα νησιά με τον πλαφόν, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Θα φτάναν σε ένα σημείο.
0: Θα κλείνανε τα πρατήρια, μου λέτε δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι, το περιθώριο αυτό του τριμήνου που είχε δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν οριακό για τα πρατήρια εκεί.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπαδόπουλο. Θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία ή άλλη ιστορία από τη στιγμή που πήρε ανάφλεξη, ξαναπήρε φωτιά δηλαδή η Μέση Ανατολή, ότι ξέραμε αναφορικά με τα ζητήματα των καυσίμων, ολοκληρώθηκε και πάμε σε νέα σελίδα. Πάντως, να το πω και αυτό, βλέποντας την εξέλιξη όσο ώρα ξεκινήσαμε εδώ και 55 λεπτά την εκπομπή, βλέπω ότι το Brent υποχωρεί, αυξάνεται, αλλά βλέπω έχει μειωθεί λίγο η τιμή του, 85,6 τώρα. Το αμερικανικό, εκεί που ήταν 80 και κάτι, είναι τώρα οριακά κάτω από τα 80. Και τα δύο, τώρα τσίπησε, πάλι πέρασε τα 80. Και τα δύο κερδίζουν, δηλαδή ενισχύονται, αλλά ήταν πιο ψηλά και σιγά σιγά φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Γενικά η αγορά λειτουργεί με πολύ περίεργους τρόπους. Δηλαδή εκεί που φοβάσαι αυτά τα οποία γίνονται, η αγορά στέλνει άλλα μηνύματα. Και οι ασιατικές αγορές, να ξέρετε, επειδή λέμε τώρα γενικά, για να καταλάβετε και τι γίνεται, η Ιαπωνία, Τόκιο, είναι ο υπουργός εκεί, έχει πάει υπουργός εξωτερικών, 1,26 πάνω το Τόκιο, το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία 0,3% πάνω και ο χρυσός είναι, έπεσε ο χρυσός, αγοράστε χρυσό που λέει και ο φίλος μου, 4.037 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Καλά, έχει φτάσει πόσο, 5,400, έτσι έχει μια αποσημείωση ο χρυσός, αλλά δεν πάβει να είναι ψηλά προφανώς. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε και άλλα να κουβεντιάσουμε, να ξέρετε. Θα μιλήσουμε με αφορμή το έργο που δεν ήμασταν εδώ. Εμείς λείπαμε, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή μαθαίνουμε και τα νέα, γιατί είπαμε, είμαστε και τρέλοι, δεν είμαστε σοβαροί. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Θα μιλήσουμε με ένα συγκοινωνιολόγο για να δούμε λίγο τι λένε οι ειδικοί γύρω από τα έργα. Κάντε έργα, κάντε έργα, κάντε δρόμους, κάντε δρόμους. Πού θα μπουν τα αυτοκίνητα, ε? Λοιπόν, μετά θα μιλήσουμε με αφορμή την υπόθεση του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μιλήσουμε με μια γυναίκα, με μια ελεγκτή των μέσων μαζικής μεταφοράς, για να δούμε αν άλλαξαν κάποια πράγματα με αφορμή την παρουσία της αστυνομίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα κλείσουμε βεβαίως με το μεγάλο ζήτημα του πολέμου. Θα είναι κοντά μας ένας ειδικός για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πού πάμε τώρα, πού οδηγούμεθα, σε ποια κατάσταση περπατάει αυτή η ιστορία της σφύρας και του άκμονος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι θα περπατήσουμε την επόμενη ώρα. Θυμίζω σήμερα Τετάρτη, 15η μέρα του Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφουμε και Τέταρτο.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία.
6: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε από την πλευρά του τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγη κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, ενώ σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις drones. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Νωρίτερα είχε προχωρήσει αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβόλης χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, εντωμεταξύ, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της. Χθες παρατήθηκαν ακόμη 3 βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει 4η κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, που φαίνεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωση να παραμένει κρίση στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι σκληραίνουν τη στάση τους. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγη κοντά σε ένα χωριό της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Προκλήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς, ανακοινώντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δηλώσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλήσαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85 και 6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, αναφερόμενος στην έρευνα που έκανε η Ελλάς και οδήγησε σε 3 συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν.
3: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 24 που άνοιξε, άλλαξε χέρια η ανάκριση, η προανάκριση, με συγχωρείτε, η έρευνα, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής, όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
2: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα καθώς αργεί η επόαση. Έχουν ευρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στο σταθμό μας και η λοιμοξιολόγος μέλος του ΟΔΗ Γαρουφαλιά Πουλάκου, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά με τον Νικό Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία. Οι επόμενοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευτούμε από κάτι. Προστάτες έχουν ανάγκη αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία. Από προστασία για τα πλήγματα που έχουμε επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία.
2: Για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να έχουμε άλλη μια ακόμη ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη 3 βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, προσθέτοντας ότι η Ρένα Δούρου δεν μπορεί.
6: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
7: Ναι, κυρία Δούρ, δεν μπορεί.
6: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού και εξηγεί, και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε.
8: Δηλαδή,
6: είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τη σοβαρότητά του, σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης.
9: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
2: Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλου στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου νικώντας την Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς οι υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μακίνγκς Γκαγκάτζης, πρότεινε ως λύση η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρία. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του διοκτήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει και τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερκανγκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίτ. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό, αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Πρασινών. Την απόκτηση του Τάχα Αλή με συμβόλαιο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα, πέρα από αυτά που περιμένουμε φυσικά και με ελαφρώς βελτιωμένη και σήμερα η εικόνα έξω στους δρόμους, το πρώτο σημείο που θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι η λεωφόρος Καματερού και η λεωφόρο και άνοδος λεωφόρου Φιλής προς το σημείο συνάντησής τους στο Καματερό. Το δεύτερο σημείο βεβαίως είναι ο Σκαραμαγκάς και η λεωφόρος Χριστού και η λεωφόρος Αθηνών σχεδόν με τη χειμερινή τους εικόνα, και το τρίτο η λεωφόρος Κηφισού, βελτιωμένη όπως είπα και αυτή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με χαμηλές ταχύτητες και αραιό μποτιλιάρισμα, και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ Βεράνια.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ, και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 και στο Καρπάθιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 38. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είναι και τα μαντολίνα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρίες και κύριοι. Σκάι 100,3, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, 15η μέρα, και τα μέσα και του μήνα κιόλας. Για να περπατήσουμε και τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Με ρωτάτε πάρα πολύ στην Κάρπαθο που βρέθηκα πόσο κοστίζανε οι, πώς το λένε, εξαπλώσεις κλπ. 25 ευρώ. Ήταν οι πιο ακριβές στις καλές παραλίες, δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα, χωρίς όμως καφέδες και τέτοια, αλλά υπήρχαν και 15 ευρώ σε άλλες παραλίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κόστος. Στο μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νησιού και στην Κάσο το είδαμε αυτό, είχε ξαπλώστρες. Είχε όμως και κενό κομμάτι της παραλίας. Λοιπόν, αυτά και ξαναγυρίζουμε στα δικά μας και ξαναγυρίζουμε εδώ στα μεγάλα και τα σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Ακούσα νωρίτερα τον κύριο Κολιομιχάλη που έλεγε για το ζήτημα της κίνησης, η οποία είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε ακόμα, ίσως λίγο λιγότερη, αλλά υπαρκτή. Στην παρέα μας ο κύριος Πέτρος Ευγενικός, τον ταλαιπωρώ, είναι αντιπρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Του ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα εγγένεια, την υπογραφή της συμφωνίας για τον περίφημο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Και αναρωτιέμαι και λέω, να παράγουμε προφανώς και κόμβους και νέους δρόμους κλπ. Όμως το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα δεν θα δημιουργήσει και με τα νέα έργα πρόβλημα στη μετακίνηση? Καλημέρα κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
1: Να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε ένα προγραμματισμό κι εσείς. Λοιπόν, και κάναμε μια κουβέντα για το αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και λογική να υπάρξουν νέοι οδικοί άξονες, να υπάρξουν και νέα οδικά έργα τα οποία θα διευκολύνουν. Αλλά ξαναλέω, με τα δεδομένα αυτής της, του τόσου μεγάλου όγκου αυτοκινήτων τα οποία υπάρχουν πλέον λόγω και του υδροκεφαλισμού στο λεκανοπέδιο, όσους δρόμους και να κάνουμε δεν θα πήξουν εντός εισαγωγικών πολύ γρήγορα και αυτοί?
1: Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία και από το εξωτερικό από πολλές χώρες αλλά και από την Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η αναπτύξη του οδικού δικτύου πάντα οδηγείται σε συμφόρηση απλά μακροπρόθεσμα.
0: Ναι, πάει πιο πίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Όσους δρόμους και να φτιάξουμε, αυτοί σταδιακά θα γεμίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν κάποια έργα οδικά, τα οποία τουλάχιστον όσον αφορά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να βοηθήσουν διότι θα αποτρέψουν στην ουσία ένα μέρος της κίνησης να περνάει διαμπερός από το λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Μάλιστα. Άρα θα δώσουν λοιπόν μια ανάσα αυτά τα έργα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι η πανάκια.
1: Σωστά. Το συγκεκριμένο έργο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ο κόμβος του Σκαραμαγκά και η σύνδεση της Περιφερειακής Αγάλεω με την Παχθέ, είναι ένα από τα έργα που και εμείς σαν σύλλογος είχαμε επισημάνει ότι μπορούν να δώσουν μια ανάσα στην Αττική, τουλάχιστον όσον αφορά συγκεκριμένες κινήσεις. Για παράδειγμα τις κινήσεις βαρέων αισθημάτων, τα οποία κατευθύνονται από την Ελευσίνα προς τα Βόρεια, προς τη Λαμία. Θα βοηθήσει πολύ. Και υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία μπορούν να αποσυμφορήσουν σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα τη λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, ευρύτερα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, το να γίνονται έργα υποδομών οδικά δεν είναι σίγουρα η λύση.
0: Η λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Ευγενικέ.
1: Η λύση είναι για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η βασική λύση για το κυκλοφοριακό θεωρούμε ότι είναι η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα. Για λεωφορεία, είτε μιλάμε για μετρό, είτε μιλάμε για προαστιακό σιδηρόδρομο. Και προφανώς όταν μιλάμε για ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς που θα είναι και αξιόπιστα και γρήγορα και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.
0: Έχει νόημα, για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, να υπάρξουν και μέτρα περιορισμού της χρήσης των γεωταχή αυτοκινήτων?
1: Για να υπάρχουν τα μέτρα περιορισμού θα πρέπει να δώσει στο κοινό της
0: ανάγκης. Εναλλακτικά, κατάλαβα τι λέτε. Οπότε αυτόματα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το είπατε, να έχουν τακτικά δρομολόγια, ενδεχομένως καινούργια λεωφορεία ή νέες γραμμές, και εκεί θα μπει σε μια διαδικασία να περιορίσεις τη χρήση των γιοταχή προφανώς.
1: Και σίγουρα υπάρχουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα για το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό. που μπορούν γρήγορα και εύκολα να βοηθήσουν και αυτά να συντελέσουν την αποσυμφόρηση. Τέτοια μέτρα είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος της στάθμευσης, η επιτήρηση και ο έλεγχος των λεωφοριολωρίδων για να κινούνται απρόσκοπτα τα λεωφορεία και άλλα τέτοια μέτρα.
0: Προφανώς η εμπειρία προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης, κύριε Ευγενικέ. Δηλαδή η διαδικασία, με συγχωρείτε ότι θα χτυπάνε και τα μηνύματα, δεν το ξανακάνω. Προφανώς η εμπειρία και αυτό που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ιταλίας κλπ. Αλλά και της Ρώμης, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το γεγονός της χρήσης πλέον των μέσων μαζικής μεταφοράς και έτσι τραβάνε τα αυτοκίνητα είτε εκτός των πόλεων είτε με κάποια μέτρα.
1: Σαφώς, σαφώς. Γενικά αυτό που λέμε σαν σύλλογος και εμείς είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όχι στη μείωση της συμφόρησης των γιοταχή αυτοκινήτων, αλλά στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι η λύση το να φτιάχνεις νέους δρόμους, αλλά στο να κοιτάξεις πώς θα εξυπηρετήσεις με εναλλακτικούς τρόπους το επιβατικό κοινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενικέ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Πέτρος Ευγενικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ξαναλέω, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο εδώ, που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται. Αλλά ξαναλέω, προφανώς η κίνηση, όπως μου λέει και ο Χολιομιχάλης κάθε μέρα με απογοήτευση, θα έλεγα περισσότερο, είναι εδώ, δεν λέει να φύγει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στη χώρα μας από τον οργανισμό Great Place to Work, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θηγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ιζωμάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στον σεβασμό, τη διαφάνεια και την συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Ιζωμάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερό της κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, www.izomat.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Αγάπη μου, καλά νέα.
19: Σταύρο 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
20: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
21: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
22: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε γιατί επιστρέψαμε. Ναι, για εσάς που τώρα βρήκατε στην παρέα, είναι 32 λεπτά μετά τις 7. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Ιάκωβος και λέει το εξής: με αφορμή την κίνηση, τη βαβούρα κλπ. Λέει, δουλεύω λέει σε μια επιχείρηση, μια εταιρεία, στην οποία λέει, η βάρδια είμαστε λέει 400 εργαζόμενοι. Μέχρι λέει πριν από τον COVID υπήρχαν εταιρικά λέει λεωφορεία, τα οποία μας πήγαιναν και μας έφεραν στο χώρο εργασίας. Μετά τον COVID, με πρόφαση την ασφάλεια όλων μας και την υγεία, τα πούλμαν λέει καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να πρέπει λέει να μετακινούμεθα με τα αυτοκίνητά μας. Δεν λέω βέβαια, η εργασία λέει πληρώνει ένα ποσοστό από τα καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα έχει γλιτώσει πολλαπλάσια χρήματα μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν νοικιάζει πλέον τα λεωφορεία. Ενώ ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει τον Κηφισό με περίπου 400 αυτοκίνητα επί τρεις βάρδιες την ημέρα. Σωστή η τοποθέτηση του φίλου μας του Ιάκωβου. Δηλαδή, θα μπορούσε η πολιτεία να βρει αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αρκετές, η αλήθεια είναι, στην πορεία του Κηφισού, όπου υπάρχουν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις, και να, με κάποιον τρόπο να συνεννοηθεί για να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων τα οποία επιβαρύνουν τον Κηφισό, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ. Φτάνει η πολυλογία. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την κυρία Θάλια Αγκανούρη. Η κυρία Αγκανούρη είναι ελεγκτής στις αστικές συγκοινωνίες. Την κάλεσα διότι μετήχε και η ίδια σε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή τα στοιχεία του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου εκεί η παρουσία λέει της αστυνομίας συνέδραμε λέει σε πάνω από 11.500 φορές στην διαδικασία ελέγχου κομίστρου. Πραγματοποίησαν σχεδόν 30.000 παρεμβάσεις για την διαχείριση λέει τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Έγιναν περίπου 300.000 έλεγχοι και περίπου 4.500 συλλήψεις, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβετε το πώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Κάλεσα λοιπόν την κυρία Αγκανούρη, η οποία το βιώνει καθημερινά ως επαγγελματία στο χώρο της, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυρία Αγκανούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, είστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο Αριάδνη, και τώρα έχει γίνει καλύτερη η καθημερινότητα, όχι μόνο εσάς και τη δουλειά σας, αλλά κυρίως για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν υποκανονικές συνθήκες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, γιατί όπως είπα, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Πριν το σχέδιο Αριάδνη, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Δηλαδή, τι βιώνατε για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδί μου?
1: Εμείς, επειδή εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή,
0: προφανώς.
1: Όλοι οι επιβάτες έρχονταν σε εμάς να κάνουν καταγγελίες, τα παράπονα.
0: Ναι.
1: Όπως κλεψιές. Επαιτία, πολλή επαιτία.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόντουσαν και, ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στους σειρμούς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τώρα τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιες καταγγελίες.
0: Έχετε κάτι άλλο ως καταγγελίες ή απλώς μειωθήκανε?
1: Όχι, τίποτα. Έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Στο ελάχιστο πια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενοχλεί ο κόσμος την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας να μας πει, μας ενοχλεί ο επέτης.
0: Κατάλαβα.
1: Με κλέψανε. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Κυρία Αγκανούρη, η δουλειά σας γίνεται με συνδρομή της αστυνομίας ενίοτε, κάποιες φορές ας πούμε, ή είσαστε μόνοι σας τώρα?
1: Πάντα έχουμε αστυνομία δίπλα μας. Υπάρχει το σχέδιο Αριάδνη.
0: Okay.
1: Τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές όμως είναι δίπλα μας η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι πιο εύκολη η δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την ώρα που εργαζόμαστε έχουμε κάποιον δίπλα μας να μας στηρίξει.
0: Ναι, μήπως συμβεί
1: το
0: κάτι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εννοείται, γιατί πάντα έχουμε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Λεκτικές, σωματικές.
0: Αντίδραση με λίγα λόγια.
1: Ναι, ο επιβάτης, βέβαια.
0: Να σας
1: ρωτήσω,
0: κυρία Αγκανούρη, με ρωτούν και οι ακροατές τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Οι συνάδελφοί σας και εσείς έχετε στολή? Δηλαδή σας καταλαβαίνουν όταν, μπαίνετε μέσα στο σειρμό ότι είσαστε υπάλληλος που ήρθε να κάνει έλεγχο εισιτηρίων?
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Ναι.
1: Θελόμαστε, έχουμε διακριτικά.
0: Οκ. Okay. Η αντίστοιχη δουλειά γίνεται, τώρα είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στα σταθερής τροχιάς.
1: Ναι, είμαι μετρό ηλεκτρικό τραμ.
0: Ναι, το αντίστοιχο συμβαίνει και στα λεωφορεία?
1: Στα λεωφορεία, επειδή μετακινούμε σαν επιβάτης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πετυχαίνω πολλές φορές μέσα.
0: Άρα υπάρχουν,
1: δηλαδή
0: και μέσα στα λεωφορεία.
1: Βέβαια, μέσα στα λεωφορεία και στα τρόλε, γιατί εγώ μετακινούμε με τα λεωφορεία και τα τρόλε.
0: Okay.
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές την αστυνομία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλές φορές, ναι.
0: το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ελπίζω ότι θα διαρκέσει, δεν θα σταματήσει. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί χωρίς να φοβάται και τις δύσκολες ώρες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται, εμείς ευχόμαστε να γίνει μόνιμο αυτό. Mm-hmm. Ευχόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση τα βράδια, όχι τόσο στο μετρό όσο στον ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτές τις δύσκολες ώρες έχει λιγότερη κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι δεν είναι? Λόγω του φόβου και της ανησυχίας.
1: Εννοείται, ειδικά το βράδυ μετά τις 10 στον ηλεκτρικό. Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα. Τώρα με την αστυνομία που υπάρχουν σε βάρδιες είναι
0: πιο εύκολα
1: μετακινείται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Νιώθει ασφάλεια ο κόσμος.
0: Μου λέγανε παλαιότερα και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούσαν τον προαστιακό, ότι σε κάποιες σταθμούς στα δυτικά του λεγανοπεδίου υπήρχε και μεγάλη παρουσία τοξικοεξαρτημένων μέσα στους σειρμούς.
1: Δηλαδή, δεν γνωρίζω να σας πω για τον προαστιακό.
0: Ναι, και ανθρώπους δηλαδή με πρόβλημα υγείας, σοβαρό δηλαδή, όχι...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το αντίστοιχο συμβαίνει και στο μετρό, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όχι, δεν έχουμε τόσο, όχι. Στον προαστιακό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Okay.
1: Στα λεωφορεία που... πώς θα σας το πω... Στις γειτονιές που είναι προσμένοι οι δίζερ,
0: κατάλαβα, εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
1: Εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια. Τώρα εμείς μέσα στο μετρό, στο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο το δίκτυο, mm-hmm. είναι από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το αεροδρόμιο, είναι η Ανθούπολη μέχρι το Ελληνικό,
0: μάλιστα.
1: ο ηλεκτρικός από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο.
0: Όμως
1: ο κόσμος μετακινείται πια με ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Τους βλέπουμε, δηλαδή μας λένε μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Νιώθουν πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι.
1: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα από το να νιώθει και ο εργαζόμενος και ο επιβάτης ασφάλεια.
0: Προφανώς του κουβεντιάζουμε τώρα. Τα αυτονόητα λέμε τώρα. Απλώς κάνουμε μια κουβέντα και τα αυτονόητα, κύριε Κανούλη.
1: Ναι, για τα αυτονόητα. Ναι.
0: Η βάρδια σας η νυχτερινή τελειώνει, ας πούμε, 12 που τελειώνει.
1: 12 και 4.
0: Από
1: 4.30, 12 και 4.
0: Άρα είσαστε δηλαδή σε όλη την έκταση των δρομολογίων οι συνάδελφοί σας.
1: Βέβαια.
0: Από
1: ναι,
0: το πρωί
1: βέβαια.
0: Μέχρι το βράδυ.
1: Από τις 5.30
0: μάλιστα.
1: μέχρι τις 12 και 4. Αυτές είναι οι βάρδιες. 5.30 με 12 και 4.
0: Ο αριθμός των ελεγκτών έχει μεγαλώσει, αυξηθεί.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολλοί ελεγκτές πια.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πάνω από 120-130 άτομα. Οπότε πιάνουμε όλο το φάσμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, φτάνει ή θέλει και ακόμα περισσότερο κόσμο?
1: Πιστεύω. Θέλει και άλλο κόσμο.
0: Ναι. Από τους ελέγχους που κάνετε, εντοπίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν χτυπάνε εισιτήριο?
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει,
0: σε μεγάλη έκταση.
1: Όχι τόσο μεγάλο βαθμό πια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή, ο κόσμος πια αρχίζει και μαθαίνει ότι πρέπει να βγάλει εισιτήριο να μετακινηθεί.
0: Mm-hmm. Το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει, ποιο είναι?
1: Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν καταγραφεί ο επιβάτης,
0: μάλιστα.
1: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο που πληρώνει 27 ευρώ.
0: Α, του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή
1: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα η οποία κοστίζει 27 ευρώ,
0: μάλιστα.
1: να στείλει με mail στην εταιρεία μας και πληρώνει μέσα στο επόμενο δίμηνο 50 ευρώ, γίνεται μείωση 50%.
0: Ναι, άρα δηλαδή γλιτώνει, ας πούμε, συνολικά 25 ευρώ, αφού κάνει 50,
1: ναι,
0: 26,
1: 77 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 77 ευρώ πηγαίνει.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκανούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θάλια Γκανούρη, ελεγκτής της Αστικής Συγκοινωνίας, με αφορμή, ξαναλέω, την κουβέντα που άνοιξε για τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν για το πρόγραμμα Αριάδνη. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη πληγή. Κάπου έκανα και μια κουβέντα με δημάρχους εκεί των δυτικών προαστίων και μου λέγανε ότι και αυτοί δεχόντουσαν όχληση από κόσμο σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Και νομίζω σε λιγότερο βαθμό μπορεί να υπάρχει ακόμα και τώρα, όπως μας είπε και η καλεσμένη μας. Αλλά προφανώς πάντοτε χρειάζεται να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας κάποιον ο οποίος με τον ένα μητρό τρόπο πρέπει να μας ελέγχει. Όχι για τον απλό πολίτη προφανώς, αλλά για κάποιους. Λοιπόν, είναι 7:42. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λοιπόν, έχω
0: τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος,

0: Movistar στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Καλημέρα σας. Κοντά μας ο κύριος Κολλιο Μιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
14: Καλημέρα, Γιώργο.
13: Γεια σου, Δημητράκο.
14: Καλώς έχουμε στην
13: παρέα. Καλώς σε βρήκαμε και πάλι. Τι γίνεται, μια κίνηση.
14: Εντάξει, έχουμε μικρές μειώσεις. Έχουμε από αυτήν την εβδομάδα. Έχει εμφανιστεί έτσι μια μικρή μείωση. Έχει παρουσιαστεί.
13: Ναι.
14: Θα δούμε αν θα διαρκέσει και πόσο. Μέχρι την προηγούμενη σύνδεση είχαμε προβληματάκια στους Καραμαγκά, στην Κηφισού και στη Φιλή στο Καματερό. Τώρα έχουν προστεθεί η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο νέο Φάλιρο. Η δε Κηφισού που είχε μικρές αναμονές, τώρα στο ανωδικό ρεύμα μετά τη Λένορμαν πια έχει αρκετά σφιχτό μποτιλιάρισμα προς τη γέφυρα της Αχαρνών,
13: okay.
14: Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με αραιό μποτιλιάρισμα.
13: Ναι, ερώτημα, η κάθοδος γενικά δεν είχε πρόβλημα, τώρα γιατί ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα?
14: Έλατε, δεν υπάρχει εξήγηση.
13: Δεν
14: εγώ
13: ήταν,
14: τα ψάχνω.
13: Ναι, το ρεύμα ανόδου πάντοτε κάπου έβρισκε, ναι. Και ήταν τα γνωστά που λες και εσύ λεμί μπουκαλιών κλπ. Ναι. Okay, η κάθοδος που δεν είχε πρόβλημα, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται?

0: κίνηση.
1: Το μόνο που έβγαλα, ναι, όσο το έψαξα, είναι ότι κάποιοι μένουν παραέξω στα εξοχικά του και έρχονται το πρωί.
0: Α, γυρίζουν
1: και έρχονται το πρωί για να δουλέψουν.
0: Okay. Ναι, αυτό έχει, έχει μια εξήγηση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση από την Αττική οδό και πάει με αραιότερη κίνηση μέχρι εδώ χαμηλά, στον Κορυδαλό,
1: ναι,
0: ας πούμε περίπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα Village. Έκανα και διαφήμιση στα Village τώρα, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, okay.
1: Είναι θέμα, είναι θέμα. Σήμερα και αύριο, και όχι μόνο, θα συνεχιστεί επί μακρόν αυτό, θα έχουμε εκτός από την Αττική οδό που είχαμε τα βράδια κάποιες ρυθμίσεις για τον κόμμα μεταμόρφωση.
0: Αυτό θα έλεγα. Το παρατήρησα χθες που πήγα. Είχα μια δουλειά και βλέπω έλεγε ότι δεν βγαίνει στην έξοδο εκεί πέρα. Γιατί τι συμβαίνει, ναι, τι έργα είναι αυτά.
1: Φτιάχνουν κατά κανόνα, από ό,τι καταλαβαίνω, φτιάχνουν την έξοδο της μεταμόρφωσης, τέλος πάντων.
0: Εκεί που μποτιλιάρει.
1: Εκεί που έχουμε πρόβλημα, ναι, για να δούμε τι και πώς και πότε.
0: Okay.
1: Αλλά θα έχουμε και στην Αθηνών Λαμίας και Κηφισού. Σήμερα, αύριο και όχι μόνο, πάλι το βράδυ, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ναι, ανάμεσα στον κόμβο λυκόβρησης, μεταμόρφωσης, στη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε ρυθμίσεις, okay, βράδυ θα μου πεις θα είναι, ναι, αλλά θα χρειαστεί κάποιοι να κάνουν δρόμο για να πάνε στις επόμενες γέφυρες.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες, να είσαι καλά. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο, ελπίζω να τον βρούμε, γιατί έχουμε συνονιστεί να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία εξελίσσονται πλέον για μια ακόμα φορά ως νέο μέτωπο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο, καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την άλλη τη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Μαστοντρίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβλεπα χθες στην Καθημερινή, τώρα με αφορμή και το δυστύχημα που ακούτε στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι είχαμε τα μεσάνυχτα εκεί κάπου στην Αγία Παρασκευή με έναν που ήταν με μηχανάκι και λοιπά, διανομής και τα σχετικά. Διάβαζα λοιπόν χθες, τώρα όλος τυχαίως, γιατί θα μου πεις, γιατί εμείς είμαστε τρελοί δημοσιογράφοι, δεν είμαστε σοβαροί, το ξέρετε αυτό, για το πώς τέλος πάντων διανομής κινούνται στους δρόμους και λοιπά. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Δέσποινας Κόντι, με μια έρευνα που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που λέει ότι το χρονόμετρο νικάει την ασφάλεια, ήταν ο τίτλος. Δηλαδή το να πάει γρήγορα η παραγγελία αφήνει σε δεύτερη μοίρα, κακώς κάκιστα, την ασφάλεια. Επειδή στο παρελθόν έχω μιλήσει με εκπροσώπους των διανομέων που λέγανε τέλος πάντων ότι παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε, πώς το λένε, γυλαίκα που να φαίνονται ότι είναι διανομής, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά, έτσι πρέπει να είναι. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν τα προβλήματα. Έβλεπα λοιπόν ότι οι 7 στους 10, μου έχει τύχει και εμένα γι' αυτό το λέω, των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο χρησιμοποιούν το κινητό λίγο συχνά και πολύ συχνά ενώ οδηγούν. Έχετε δει να είναι κολλημένο στο κράνος, μέσα από το κράνος, το κινητό. Ήρθε η γραμμή. Όχι, α, νόμιζα ότι ήρθε η γραμμή. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή. Ναι, όχι, όχι, είναι μέσα από το κράνος, είναι μόνιμα. Και πατάει απλώς το κουμπί και το ενεργοποιεί για να μιλάει. Καταλάβατε. Τώρα και να προλάβει προφανώς. Καταλάβατε. Ο ένας στους τρεις παραδέχονται λοιπόν πως χρειάζεται συχνά και πολύ συχνά να κάνουν επικίνδυνους έλιγμους λόγω πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα γράμματα, είναι και τα δέματα και οτιδήποτε άλλο. Ο ένας στους τρεις το παραδέχονται. Σκεφτείτε πόσο είναι στην πραγματικότητα. Δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα, λέει, ατυχήματος σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους έχουν οι διανομείς, σύμφωνα, λέει, με διεθνείς μελέτες. Και πάλι το 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκή σε τροχαίο έχουν οι διανομείς όταν αισθάνονται υψηλή πίεση χρόνου, όταν πιέζονται δηλαδή από πάνω, από τις εταιρείες, γρήγορα μοιράστε αυτά τα οποία πρέπει να μοιράσετε, γιατί πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι πελάτες, μάλιστα. Και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, με αφορμή την απώλεια που είχαμε το βράδυ ενός ανθρώπου εκεί στην Αγία Παρασκευή, που δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τις συνθήκες, τώρα ποιος έκανε την παραβίαση, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι οι δικυκλιστές πάντοτε είναι στην πιο δύσκολη πώς να το πω τώρα, θέση, διότι αν γίνει το λάθος ο δικυκλιστής πιο εύκολα θα πέσει κάτω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τέλος, μιας και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, θα τα πούμε ενδεχομένως στις επόμενες μέρες για να δούμε πώς τα βλέπει ένας ειδικός, ξαναλέω, τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν εκ νέου με την πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τις απαντήσεις που δίνουν από τη δική τους πλευρά οι Ιρανοί σε χτυπήματα σε χώρες πέριξ του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο του Περσικού κόλπου. Τα στοιχεία πάλι σήμερα, ρεπορτάζ για το τι ακριβώς τεκταίνεται στην περιοχή του Ασπροπύργου με αφορμή αυτά, την πυρκαγιά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς την ανθρώπινη απώλεια εκεί ενός, αν κατάλαβα καλά, Ρουμάνου εργαζόμενου, τον οποίο δεν τον έχει αναζητήσει κανείς ακόμα. Άλλο συγκλονιστικό και αυτό. Λοιπόν, και τα κενά ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν τα ξέρει η πυροσβεστική, προσπαθεί να μπει εκ των υστέρων ότου θαύματος τάξη, λέει, στο πολεοδομικό χάος της ευρύτερης περιοχής. Σας ομολογώ ότι εκεί στα δυτικά χρειάστηκε να πάω πολύ πρόσφατα, είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού και μάλιστα ήταν το θυμάστε στην Αττική Οδό που είχε ένα τούνελ της μαύρης ώρας και ευτυχώς το αλλάξανε, βάλανε ένα όνομα εκεί πέρα, διότι μόλις το έβλεπες έπιανε ψυχή σου της μαύρης ώρας, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, παιδιά, για να πας εκεί ούτε το GPS σε πάει, αλλού το βάζεις και αλλού σε βγάζει. Και ευτυχώς εκεί ήταν ένα ευγενής άνθρωπος ο οποίος βγήκε σε ένα κεντρικό σημείο και δώσαμε ραντεβού για να βρεθούμε, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμασταν ποτέ ούτε στο Λος Άντζελες αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή πάλι για τις δυσκολίες που έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό, γιατί όσο πιο σύντομα πάει η πυροσβεστική σε ένα περιστατικό όπου καταγράφεται η πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστεί και όταν κινδυνεύουν και άνθρωποι, πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν ούτε η πυροσβεστική, θα μου πεις πώς μπορεί να πάει η πυροσβεστική γρήγορα ψάλτη όταν υπάρχουν ζητήματα, και η πυροσβεστική με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιορυθμίες θα πάει για να παρέμβει και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, ναι, τελειώνουμε, το κατάλαβα. Άρα προλαβαίνω να πω τα εξής. Καλημέρα καταρχήν, να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει εδώ και καιρό, όχι μόνο σε μένα, για το πανηγύρι που έχει, λέει, πότε, το Σάββατο στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Λοιπόν, και έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε εκεί. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοφή, το μήνυμα που μου στέλνεις, πρέπει να σου πω ότι την ίδια εντύπωση μου κάνει και εμένα. Τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν και περνάνε, πώς το λένε, οπτικές ίνες. Έχεις δει τέτοια συνεργεία με αλλοδαπούς ουσιαστικά εργαζόμενους? Άρα δεν είναι πέριξ μόνο της Ομονίας το ζήτημα όπως μου το βάζεις στο μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει. Να πω καλημέρα σε ένα ακόμα φίλο που λέει ότι η μείωση της ζήτησης των καυσίμων δεν παίζει, λέει, ως παράγοντας μείωση των τιμών καυσίμων. Γιατί, λέει, δεν ξαναεισάγουν το μέτρο εργασίας από το σπίτι όπως την εποχή COVID, ώστε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα να σώσουμε ό,τι μπορεί να σώσουμε. Και λέει και ο Χαράλαμπος, για να κλείσουμε, λόγω, λέει, μονοπωλιακής αγοράς, το πλαφόν στα καύσιμα έπρεπε να μπει από πάνω-πάνω, δηλαδή από τα δηληστήρια, μέχρι κάτω-κάτω. Είναι και αυτό μια άποψη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, παρέα με τον κύριο Ρίζο, ελπίζω δηλαδή, θα τα πούμε στις 6 το πρωί. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
11: Sky 100,3.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
17: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
17: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
18: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
17: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
18: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
17: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Φρικτορία Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
19: www.frictoria.com.
20: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην Κνίδη Γρεβενών θα γίνει χαμός.
21: Αμαρτήστε.
20: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
21: Πού τα ανακάλυψες?
20: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει. Με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
21: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
20: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
21: Νόμιζες τα στένα χωριστό και πως θα το ρίξω στο ποτό.
20: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
21: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Στο ρεύμα νόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα ακόμη ένα εκτεταμένο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, εστιάζοντας τις περιοχές κοντά στα στενατορμούς και σε παράκτιες εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δηλώσαν σήμερα το πρωί φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς φαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση στην οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Συνεδριάζει τη μία μετά το μεσημερί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδου της Πάτρας μεταφέρθηκε μια 14χρονη από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τη μητέρα της ανήλικης για έκθεση. Ταυτοποιήθηκαν οι 13 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Τα θύματα είναι 7 υπήκοοι Βρετανίας, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία, 1 από τις ΗΠΑ και ένας Ισπανός πολίτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλημερίζω σήμερα σωστά για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, διότι χθες με το καλημέρα σας σας είπα λάθος πράγματα. Εννοούσα την Τρίτη, αλλά μιλούσα για Τετάρτη. Μπορεί σε κάποιους να βγαίνει η εντύπωση ότι θέλω να φύγω για διακοπές. Θα έρθει και η ώρα των διακοπών. Να σας πω, μεγαλώνοντας, αυτό που εύχεσαι είναι να καθυστερεί ο χρόνος. Δεν έχει νόημα το γρήγορο. Ήμασταν τριαντάριδες, σαραντάριδες και λέγαμε πότε να περάσει ο καιρός και να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε εκείνο. Σήμερα, μετά τα ίντα, αυτό που εύχεσαι είναι να έχει φρένο, να έχει μια μικρότερη ταχύτητα. Ο χρόνος δεν γίνεται, δεν θα φιλοσοφήσουμε τώρα πρωί-πρωί. Κυρίες και κύριοι, λέω σήμερα να κυλήσει η εκπομπή μας με έναν καλλιτέχνη ο οποίος μας έρχεται, μας δίνει πολύ ωραίες μουσικές. Είναι Κουβανέζος, είναι ο Άγχελ Ροκ, ο οποίος... Κάτσε, μισό λεπτό να δω τώρα και αν τον προφέρω και σωστά τον άνθρωπο. Λοιπόν, να τον βρούμε. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι Κουβανέζος και δίνει πολύ ωραίες μουσικές, τις οποίες και επικροτώ, να σας πω την αλήθεια, έτσι και την πρωινή μας. Είναι ο Άγχελ Ροκ. Λοιπόν, όχι Ροκ, Ροκ, δεν μπορεί να είναι Ροκ. Πάμε.

Στο πρώτο ημίωρο θα επικοινωνήσουμε πολύ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και οπότε θα τα παραθέσω όλα αυτά για να συζητήσουμε την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο θέλω να ξεκινήσω για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχει φτάσει η βλαμενίαση ανθρώπων οι οποίοι δεν γουστάρουν την κυβέρνηση. Αλλά εδώ τώρα αναφερόμαστε πια στον ψυχισμό. Δηλαδή έχουμε φύγει από το επιχείρημα. Έχουμε φύγει από το επιχείρημα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Μάλιστα, οκ. Δεν τον γουστάρεις, μην τον γουστάρεις. Και εγώ δεν γουστάρω πολλά άλλα πράγματα. Αλλά υποχρεώνομαι να συμβιώνω με αυτά, διότι εδώ ζω. Αλλιώς θα έπαιρνα το νοματιό μου, σκοτώ να φύγω. Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορούσα, αν είχα την δυνατότητα, ενδεχομένως να το έκανα. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν δύναμαι να το κάνω, οπότε κάθομαι στα αυγά μου. Και αρχίζω και λέω τα πολύ ωραία, τι ωραία πατρίδα, τι ωραία εκείνο, τι ωραίο το άλλο. Βεβαίως, από φύση τέλεια. Από περιβάλλον ντεμή, υπό την έννοια ότι αυτή η φύση θέλει καλύτερη διαχείριση από εμάς. Εννοείται. Τώρα, το ποιοι είμαστε εμείς. Εκεί η βαθμολογία είναι άστρα πανευράστα, οπότε δεν έχει νόημα η κουβέντα, θέλω να πω. Μένουμε εδώ, αλλά το να παρακολουθείς τον ψυχισμό της βλαμενίασης, γιατί εδώ είναι η βλαμενίαση και ο ψυχισμός της. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες αναλύσεις, ας πούμε, και ο Χάρης Παυλίδης σήμερα στο Μανιφέστο γράφει για αυτή τη βλαμενίαση. Ο Γιάννης Σιδέρης προσπαθεί και αυτός να το χειριστεί με έναν άλλον τρόπο στο άρθρο του στο liberal.gr. Ο Χάρης Παυλίδης είναι εκδότης της εφημερίδας Μανιφέστο. Τι να σας πω, προσπαθούν οι άνθρωποι έτσι με μια ματιά να πούν, ξέρετε αυτό που συμβαίνει διότι τοπίου. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει, ας πάμε στο γεγονός. Γράφει, μου λέει, ο Δημήτρης βρίσκεται η ανάρτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι με ονοματεπώνυμο, εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Αν είσαστε μέσα στην δικτύωση, μπορείτε να τον βρείτε. Λοιπόν. Πήγε ο Γεωργιάδης θες και εγγενίασε νοσοκομείο, μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Γράφει τώρα αυτός που μου το αναμεταδίδει ο Δημήτρης. Χθες εγγενίασε ο Άδωνης νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα, το χθες είναι μάλλον προχθές, αλλά επασχετώσει και σήμερα μάλλον χθες, δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα κυβέρνηση, ρε φίλε, γράφει ο καταγγέλων για την ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Στέλνω μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν έχω ιδέα τι κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλη την ημέρα που τρέχει από εδώ και από εκεί. Του λέω, απάντησέ μου, τι λένε αυτοί τώρα, ποια είναι τα μηχανήματα, ποια πτέρυγα, ποιο νοσοκομείο, τι από όλα αυτά. Και μου γράφει, έχω απαντήσει από χθες που το είδα, τα ΤΕΠ, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργούν και τα μηχανήματα είναι όλα στη θέση τους κανονικά. Τι να σας πω. Να σας πω κι άλλο για την αρρώστια, δεν μπορώ πραγματικά, δεν θα ασχοληθώ άλλο, αλλά το λέω για σας που έχετε και την ενημέρωσή σας σε πολλά εισαγωγικά ενημέρωση μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει πιο ψέμα από την κοινωνική δικτύωση, πιο παραμύθι, τι να σας πω, δηλαδή καλύτερα να ενημερώνεστε από κάτι πατσαβούρες που κυκλοφορούν, που έχουν το όνομα εφημερίδα, αστειεύομαι, από το να, γιατί η δικτύωση αναμεταδίδει την πατσαβουριά και η πατσαβουριά παίρνει τη δικτύωση και την κάνει δημοσίευμα. Είναι αυτή η σχέση. Εμείς συνεχίζουμε. Άγγελ. Ποιος είναι ο Άγγελ, κάτσε να τον παρουσιάσουμε. Και τον Άγγελ είναι πιανίστας, όπως σας είπα, Κουβανέζος, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1964. Συνομιλικός μου είναι, εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερός του. Είναι πιανίστας, συνθέτης και καλλιτέχνης, ο οποίος ζει και εργάζεται κυρίως που θα εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1980, πολύ λογικό. Όταν έφυγε από την Κούβα σε ηλικία 16 ετών, το βρίσκω απολύτως λογικό και εννοείται. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με λατινοαμερικάνικη μουσική, μπολερός και ρομαντικά κομμάτια. Παίζει κυρίως πιάνο, αυτά ακούμε. Γενικώς παίρνω τη φάση πιάνω αυτή την εποχή για να ηρεμεί λίγο το μυαλουδάκι μου. Λοιπόν, πάμε με σας όπως σας έχω υποσχεθεί. Ξεκινώ λοιπόν με τον φίλο Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Είμαι τακτικός ακροατής σας, θα ήθελα να ασχοληθείτε με τον νέο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών κύριο Κότσιρα, με το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής και των καμερών μέσα στα λεωφορεία. Καθημερινά για να μεταβώ στην εργασία μου χρησιμοποιώ τόσο το 550, το Α2, το 15 στην γραμμή τρόλεϊ και άλλα λεωφορεία και τρόλεϊ. Η συχνότητα έχει βελτιωθεί πολύ σε σημείο που στην ώρα αιχμής κάθεσαι και είσαι πλήρως κλιματιζόμενος μέσα στο κλιματιζόμενο όχημα. Σε σχέση με πέρσι, πολύ μεγάλη πρόοδος και μπράβο στον προηγούμενο αναπληρωτή υπουργό κύριο Κυρανάκη. Η καθαριότητα είναι αρκετά καλή, αλλά χρήζει βελτίωσης, γίνεται πρόχειρα από τα συνεργεία. Εκεί που πάλι έχουμε σοβαρό πρόβλημα είναι η εξαφάνιση των ελεγκτών. Δεν υπάρχουν πουθενά. Στο τραμ δε όλοι επιβιβάζονται τζάμπα. Ήρθε το τζάμπα 1 και 2 και δεν το ξέρουμε. Οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα λεωφορεία λειτουργούν. Πόσες παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί. Μόλις έφυγε το θέμα από την επικαιρότητα, οι Ελληνάρες οδηγεί ξανά μέσα στην λεωφοριολωρίδα. Με εκτίμηση Παναγιώτης Παπαγιάννου. Κύριε Κότσιρα, κύριε διοικητά της Τροχαίας Αττικής, παρακαλώ πολύ, οι παρατηρήσεις του ανθρώπου εξαιρετικές. Δεν ξέρω, εγώ προωθώ το μήνυμα μέσω του κυρίου Γιαννίρη και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος τα μαζεύει όλα. Κύριε Γιαννίρη, έχετε έχει κουδουνήσει ήδη το κινητό σας. Λοιπόν, να το στείλουμε και με τον κύριο Κότσιρα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη, δεν θέλω να πω, δεν έχω κάποια επικοινωνία. Φωναχτά τα λέω αυτά. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της ζωής μας. Για μένα αυτή θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αν υπάρχουν προτεραιότητες στην κυβέρνηση, θα ήταν να αποκατασταθεί η δημόσια συγκοινωνία, που είναι πολιτισμικό δεδομένο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, είμαι στο μετρό στη Βιέννη και βγαίνω από μία γραμμή για να πάω στην άλλη γραμμή. Και την ώρα που βγαίνω από τη γραμμή, πέφτω πάνω σε ένα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πιθανώς όσοι ζείτε στο εξωτερικό και όσοι συναλλάσσεστε με το εξωτερικό, που είσαστε πολυταξιδευμένοι, με ενδιαφέρει ο ευρωπαϊκός χώρος. Κυρίως δεν με νοιάζουν άλλες περιοχές του πλανήτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν τις υποτιμώ, αλλά εγώ προτιμώ την Ευρώπη. Λοιπόν, πιθανώς να το έχετε δει, εγώ το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Βγαίνω από τη μία γραμμή να πάω στην άλλη γραμμή και πέφτω σε έναν κλειό. 15 έως 20 νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, κλειό. Από όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, είναι ο ένας, πώς κάνει πορεία η αριστερά, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Α, μπράβο, έτσι. Και πηγαίνουν όλοι μαζί το τσούρμο να εκπέμψουν σήμα ότι είναι με τον τρομοκράτη από κοινού. Θα μου πεις, μόνο σε αυτές τις πορείες πάει η αριστερά, την κακολογείς. Όχι, λέω, πάει και σε αυτήν. Με αυτήν την έννοια το χρησιμοποιώ αυτό. Διότι χθες ήταν μια θλιβερή επέτειος στην οποία δεν στάθηκα, θα επανέλθω σήμερα. Λοιπόν, για να συνδέσω αυτό που, όπως πολύ ωραία το γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, οι διακοπές του τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης και οι διακοπές του. Αλλά μισό λεπτό, μην φύγω από το θέμα το οποίο θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, είναι καμιά 15-20 αλυσίδα άνθρωποι. Είναι όπως κατεβαίνουν στην πορεία οι αριστεροί και πιάνονται άλλα μπρατσέτα και κάνουν την ανθρώπινη αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας από την μία γραμμή για να πας στην άλλη γραμμή, πέφτεις πάνω σε αυτό το κλειό. Να ξεφύγεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι εκείνο που γίνεται με τα τουρνικέ που σπρώχνεις τον μπροστινό για να χωθείς κι εσύ με το εισιτήριο που έχει κόψει ο προηγούμενος. Μπράβο. Ούτε να κάνεις πίδο πάνω από το μηχάνημα το τουρνικέ. Δεν έχει τέτοια εκεί. Εκεί είσαι σε έναν εγκλωβισμένο σε μια ανθρώπινη αλυσίδα. Είναι πώς θα λέγανε οι διαδηλωτές της αριστεράς που πέφτουν πάνω στα μάτια, λέει, πέσαμε πάνω σε αστυνομικό κλείο, σε φραγμό. Μπράβο. Είσαι σε έναν φραγμό. Να θυμηθώ τη λέξη φραγμός. Είχα σκεφτεί εκεί την ώρα όταν σας το περιγράφω. Είναι οι ελεγκτές. Και σου λένε, παρακαλώ το εισιτήριό σας. Αν δεν έχεις, παίρνεις τον πουλο που είναι το βραβείο, εννοώ το πουλί. Το πουλί το μεγάλο, πληρώνεις μια κατοστούρα. Δηλαδή καμία δεκαριά φορές 20 το εισιτήριό σου και είσαι λεβεντάριος. Λοιπόν, τέτοιο, δεν ξέρω. Είναι ένα, για φανταστείτε να κάνουμε τέτοιον φραγμό και εμείς, κύριε αγαπητέ κύριε Παπαγιώνα, να κάνουμε ένα τέτοιο φραγμό. Θα είχε λίγο και λίγη πλάκα. Καταλαβαίνω τι θα λέγαμε για αυτούς τους ελεγκτές φουκαράδες. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε και ακούγεται μια φωνή λογικής μέσα σε ένα βούρκο λαϊκισμού και παραπληροφόρησης. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας αναφέρω δύο θέματα που νομίζω την άξια αναφοράς. Πρώτο θέμα. Πριν από λίγες μέρες έβλεπα στις ειδήσεις του Sky ρεπορτάζ για το πόσο ακριβά είναι τα ενίκια για τους φοιτητές. Στο ρεπορτάζ αυτό δεν άκουσα το παραμικρό για φοιτητική εστία, που λογικά πρέπει να είναι η κύρια κατοικία για τον φοιτητό κόσμο, εκτός από τους πλουσιότερους που θα μπορούσαν να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Δεύτερη παρατήρηση, σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις του Sky για ρεπορτάζ για τα καρπούζια τα οποία μένουν στα χωράφια απόλυτα. Διότι για κάποιον ανεξήγητο λόγο φταίει το κράτος που είναι απόλυτα τα καρπούζια. Από πολλά ερωτηματικά ο άνθρωπος. Είναι αυτό που φωνάζεται για συνεταιρισμούς. Είμαι σίγουρος πως κάπου στην Ευρώπη τα καρπούζια αυτά πιάνουν πολύ καλή τιμή. Εγώ είμαι βλάκας ή δεν ξέρω. Με εκτίμηση αυτά. Με εκτίμηση ευχαριστώ για το χρόνο σας, Νίκος Παπαδόπουλος. Λογικά από το 19, εάν η κυβέρνηση αυτή προχωρούσε πιο τολμηρά στο να κάνει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και να δώσει σχεδόν εντολή, αστειεύομαι, δεν θα δίνε καμία εντολή, να παροτρύνει όμως, να προτρέψει τους ιδιώτες κατασκευαστές να φτιάξουν φοιτητικές εστίες σε κάθε πανεπιστημιούπολη, σε κάθε φοιτητούπολη, πανεπιστημιούπολη εννοώ σε κάθε πόλη που έχει πανεπιστήμιο, είμαι βέβαιος ότι ήδη θα είχαν ξεκινήσει να έχουμε τα πρώτα κτίρια και τα οποία θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά σε κάθε Έλληνα πατριώτη και Ελληνίδα ιδιοκτήτρια και ιδιοκτήτη κατοικίας που πάει να πει στον άλλον Έλληνα που σπουδάζει το παιδί του ότι κοίτα να δεις, για να σπουδάσει το παιδί σου, εγώ Έλληνας θα περιποιηθώ με ιδιαίτερη τιμή το ενίκιο που θα μου δώσεις προκειμένου το παιδάκι σου να μπει μέσα στο διαμέρισμα μου που, στο οποίο έχω επενδύσει προκειμένου να έχω ένα εισόδημα. Κι άμα θες και άμα δεν θες, τράβα να πας στον παρακάτω επίσης Έλληνα πατριώτη. Τώρα θα μου πεις, Ρεάρη, εγώ το ειστέρημά μου το έκανα μια οικοδομή και το έκανα οικοδομή προκειμένου να έχω ένα-δύο διαμερίσματα. Εσύ θα μου πεις πόσο θα νοικιάσω εγώ στον άλλον Έλληνα για να μπει το παιδί του μέσα να σπουδάσει. Οπότε πάσω, έχουμε την τέλεια κοινωνία και εγώ δεν έχω άλλο λόγο. Στο πόσο διαμορφώνουμε μόνοι μας τις τιμές των οικείων το λέω. Το λέω γιατί πράγματι αυτή η κυβέρνηση, την οποία εμείς χαρακτηρίζουμε άχρηστη εγκληματική οργάνωση, μαφιόζικη, ό,τι θες τη χαρακτηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, δεν ορίζει τα ενίκια. Τα ενίκια τα ορίζει ο Έλληνας, η Ελληνίδα ιδιοκτήτρια, ο Έλλην ιδιοκτήτης, έναντι του υποψηφίου ενοικιαστή, επίσης Έλληνα, ο οποίος φέρνει ή η οποία φέρνει η Ελληνίδα, που φέρνει το παιδί σε άλλη πόλη προκειμένου να σπουδάσει, γιατί δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Αναφέρομαι σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, δεν μιλώ μόνο για τις κρατικές, οι οποίες αναμφίβολα αυτές οι φοιτητικές εστίες θα είχαν άλλη πολιτική τιμών προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά όσες περισσότερες φοιτητικές εστίες, τόσο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και ειδικότερα μάλιστα σε περιφερειακές πόλεις, οι οποίες εκτός κέντρου έχουν και χώρο για να κατασκευαστούν αυτά τα μεγάλα κτίρια, λέω. Ο υφυπουργός κύριος Κότσιρας απάντησε αμέσως. Μου έφερε ο κύριος Γιαννίρης, την κύριε Παπαγιάννου, την απάντησή του. Με την καλημέρα του κύριος Κότσιρας, λοιπόν, ο υφυπουργός μεταφορών λέει: άκουσα live, ευχαριστώ πολύ. Διαιδεί ζωντανά μόλις και εκείνος είναι στο ακροατήριό μας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσιρα. Θα σας στείλω και στοιχεία για όσα θέτει ο ακροατής. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην εισιτηριοδιαφυγή. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οι κάμερες των λεωφορείων ΟΣΥ λειτουργούν κανονικά. Οι κλήσεις διαβιβάζονται και θα προσθεθούν και άλλες. Ήδη αυτές τις ημέρες παραλάβαμε και αρχίζει η κυκλοφορία των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Θα επανέλθω και με νέα δεδομένα. Την καλημέρα μου στον κύριο Πορτοσάλτη, γιατί επικοινωνούν με τον κύριο Γιαννίρη. Ευχαριστούμε τον ακροατή για τις παρατηρήσεις του. Κύριε Κότσιρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση λειτουργία και απάντηση. Φροντίστε και εσείς ακριβώς αυτήν την αντίληψη, την ταπεινή. Μόνο με δημόσια συγκοινωνία θα προχωρήσουμε, έτσι ώστε τα δυσέγγονά μας να ζουν σε μια πόλη που δεν θα χρειάζονται το αυτοκίνητο. Γιατί τότε στα δυσέγγονά μας, εμείς θα έχουμε φύγει και θα είμαστε κάτω από τα ραδίκια, δεν θα υπάρχει πόλη, δεν θα χωράει κανείς άλλος στην πόλη, θα έχει φρακάρει πόλη. 5 λωρίδες ορόφους να φτιάξουμε την Κηφισού, 5, όχι 2, όχι να την κάνουμε 2 όροφοι, 5 όροφοι να την κάνουμε, να σκάψουμε να πάμε κάτω και από το ποτάμι και κάτω από τη γη, λέω τώρα σχηματικά, δηλαδή εννοώ, τι να σου πω, και κάτω από τη θάλασσα να πάμε. Πάλι δεν θα έχουμε πνιγεί στα αυτοκίνητα. Μόνο πολιτισμικά με την δημόσια ανάπτυξη, δημόσια συγκοινωνία θα σωθεί αυτή η πόλη, αλλά δεν ξέρω, εμείς δεν θα τη δούμε προφανώς. Τώρα για τα καρπούζια, τι να σας πω κύριε φίλε αγαπητέ Νίκο Παπαδόπουλε, τι να σας πω, ναι. Προχθές παρουσίασα, μισό λεπτό τώρα, έχετε δίκιο, προχθές παρουσίασα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο για τις προτάσεις, για τις θέσεις που ανέπτυξε ο Καναδάς προκειμένου να αντιμετωπίσει, την ακρίβεια. Προσέξτε τι σχήμα, σε τι κατάσταση είναι ο Καναδάς. Μισό λεπτό θα τα πούμε αμέσως μετά. Έχει σημασία ο Καναδάς, σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου στο liberal.gr. Κοιτάξτε, ο Καναδάς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο. Παράγει προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία εξάγει μαζεύοντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε. Ο Καναδάς κερδίζει από προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλην όμως αυτά τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, όταν επανεισάγονται για να πουληθούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αφού έχουν περάσει μέσα από τη μεταποίηση, δηλαδή έχουν γίνει προϊόν με συσκευασία, διαφήμιση, μπάπα μπούπα, προϊόν ωραίο, ελκυστικό κτλ., αυτά τα προϊόντα πωλούνται πολύ ακριβά από την τιμή που παρήχθησαν στον Καναδά. Και λέει ο Καναδάς πρωθυπουργός, τι θα γίνει τώρα, εμείς τα παράγουμε, εμείς τα αγοράζουμε ακριβότερο όταν έρχονται πίσω στην πατρίδα μας. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πάνω σε αυτό αναπτύχθηκαν κάποιες ιδέες. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Προς το παρόν διάλειμμα. Περνάει πολύ γρήγορη ώρα και στο διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό να βρω την αναφορά μου που την έχω. Νάτι. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
2: Αμαρτήστε.
1: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
3: Πού τα ανακάλυψες.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
1: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
5: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
0: Star FM 933.
7: Πάμε σιρήνες.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: 3 και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφορό Κηφισού, στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίων συμβάντων. Παραμένει ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους, το οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος. Με την άφιξή τους οι διασώστες διαπίστωσαν πως το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: έτσι.
1: Μισό λεπτό να ξεκινήσω από την φίλη μας την κυρία Κοσμίδου. Ναι. Μεγάλο βενζινάδικο μεγάλης εταιρείας, τρίτη πρωί σοκ. Σε βιτίο στη θέση του οδηγού. Ο οδηγός με στολή καπνίζει αρημανίως μερικά μέτρα από τις αντλίες και από τους πελάτες. Ρώτησα τον υπάλληλο που με εξυπηρετούσε αν τον έχει δει. Μέσα στο βιτίο είναι, δεν έξω, μου απάντησε. Στο βενζινάδικο που απαγορεύεται ακόμη και να μιλήσει στο κινητό για τον κίνδυνο σπινθήρα. Προσοχή στα μυαλά μας, παιδιά, δεν είναι όλα ίσωμα. Καλημέρα, καλή σας δύναμη. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω το μεγάλο βενζινάδικο της μεγάλης εταιρείας, αγαπητή μου Δάφνη, για να μπορέσει και η μεγάλη εταιρεία, καταλαβαίνω, δεν υπεύθυνη, είναι σαν αυτό που λέμε τι να κάνει ο υπουργός όταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας δεν πήγε ο ορθοπαιδικός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά απλώς λέω, δεν αναφέρομαι σε σένα Δάφνη, απλώς το παράδειγμα παίρνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είμαστε παντού, αλλά ξέρετε, η ιερή αγελάδα που λέγεται εργαζόμενο στην Ελλάδα, είμαστε η ιερή αγελάδα. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να θίξει την ιερή αγελάδα, δεν το συζητώ, είμαστε κάτι σαν την Ινδία. Μπαίνουμε όλοι μέσα στο χάγκι και πλενόμαστε. Οι εργαζόμενοι εννοώ. Οπότε οι εργαζόμενοι εκ των προτέρων έχουμε δίκιο σε όλα. Ακόμη και όταν τρομπάρουμε, ας πούμε. Λέω έτσι με την ευρεία έννοια. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε δίκιο.
2: Και προφανώς δεν είχε κλειστά τα παράθυρα, έτσι, γιατί θα έσκαγε και από τον καπνό του και από τη ζέστη.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να καπνίζει η φιλαράκο.
2: Μα αυτό λέω. Ναι, αυτό. Ναι. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν.
1: Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Έχω και τον φίλο Στάθη Τσιριγκάκη, ο οποίος ευχαριστεί μεν, αλλά μου λέει να ασχοληθώ με τις καταγγελίες για την Εγνατία Οδό, κι ας είμαστε 800 χιλιόμετρα μακριά. Αγαπητέ μου, Ευστάθιε, είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, για πάμε, κύριε Κολομιχάλη,
2: παρακαλώ. Η Εγνατία Οδός, από Ήπειρο μέχρι Θράκη, που ξέρουμε, έχει δοθεί σε ιδιώτη.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί που διεύθυναν μάλλον την παλιά Εγνατία Οδό, ναι, που ξέραμε, έχουν το κομμάτι του ακτίου.
1: Μάλιστα.
2: Και άλλα δύο μικρά κομματάκια, τέλος πάντων, το άκτιο.
1: Ναι.
2: Επικοινώνησα με τον διευθύνοντο σύμβουλο, πολύ εξυπηρετικός ο κύριος Κουτσούκος, με ενημέρωση για το τι γίνεται. Μου λέει: το έχει πάρει ιδιώτης. Έχει πάρει λοιπόν και την όλη ιστορία του E-Pass. Εμείς τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε καινούριο E-Pass για το άκτιο. Το λέω για τους ακροατές μας που λένε: γιατί δεν υπάρχει E-Pass στο άκτιο.
1: Ναι.
2: Τώρα το φτιάχνουν. Αλλά ξέρεις, πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Ήδη έχει δρομολογηθεί, γίνεται διαγωνισμός και μετά να φτιαχτεί κτλ. Έχουν ήδη φτιάξει.
1: Αλλά ότι αν κινείσαι στον δρόμο που έχει η εταιρεία Ιωνία Οδός, μπορεί το μηχανάκι της Ιωνίας Οδού που είναι σε άλλη εταιρεία να συνδεθεί με το, φαντάζομαι, το μηχανάκι της εταιρείας που διαχειρίζεται την διάβαση, την υπόγεια του ακτίου. Θα παντρευτούν ναι, τα μηχανάκια.
2: Έχουμε άλλο ένα θέμα όμως, ναι, σε σχέση με την νέα πια Εγνατία Οδό.
1: Βεβαίως, εδώ κάτσε να διαβάσω ένα mail για να τα πούμε, ναι, γιατί τα λέει με το όνομά του ο άνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα σας. Ο κύριος Σιώτας. Η κίνηση στο ένα ρεύμα στην Εγνατία Οδό έχει εφαρμοστεί πριν από το Πάσχα. Η επίσημη ενημέρωση της ΓΕΚ Τέρνα αναφέρει ότι έχει να κάνει με την πιστοποίηση των σειράγγων. Δεν διαθέτουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Προσέξτε, άρα κυκλοφορούσαμε τόσα χρόνια υπό την διοίκηση του δημοσίου στην Εγνατία Οδό χωρίς πιστοποίηση σειράγγων. Τώρα που μπήκε ο ιδιώτης, για να έχει ο ιδιώτης μια κανονικότητα, πάει να πιστοποιήσει τις σύραγγες. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Είναι για τους λάτρεις του κράτους και της Σοβιετίας, γιατί έχουμε τέτοιους, οι οποίοι συμπυκνώνονται σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, από τη λαϊκή, από την ακροδεξιά, την ναζιστική, μέχρι την ακροαριστερά, με όλα τα κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, της πατριωτικής, του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς και του δεξιάς, του έτσι και του γιουβέτσι. Επειδή υπάρχουν κάποιοι λάτρεις ακόμη, που είναι οι παλιοί δρόμοι που δεν πληρώναμε διόδια. Να πω απλώς ότι κυκλοφορούσαμε σε δρόμους θανατηφόρους, καρμανιόλες δηλαδή. Έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Συνεχίζω το mail. Αυτά ήταν όλα δικά μου, η σάλτσα δική μου. Πάω ξανά στο mail του ανθρώπου. Υπάρχει και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας. Πρόσεξε, εδώ μπαίνει το δαιμόνιον του Έλληνος. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει, μου λέει, και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας από πλευράς της ΓΕΚ Τέρνα για περαιτέρω έκπτωση στο συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει για την Εγνατία Οδό. Ό,τι και να συμβαίνει, μιλάμε για απίστευτη ταλαιπωρία που θα διαρκέσει έως του χρόνου. Ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος και ήδη έχουμε δύο ατυχήματα, νομίζω. Αγαπητέ μου κύριε Σιώτα, φαντάζομαι ότι στο προγενέστερο διάστημα που ήταν υποδιοίκηση δημοσίου στην Εγνατία Οδό δεν γινόταν κανένα ατύχημα. Ναι, να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, κύριε Πολυμιχάλη, σας ακούω λοιπόν. Τι λέτε?
2: Νέα Εγνατία Οδός λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Ιδιώτης.
1: Ναι.
2: Με τα θετικά και τα αρνητικά, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, μάλιστα, που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Εσύ έχεις κάνει αξιολόγηση.
2: Θα κάνετε εξής αξιολόγηση. Θα κάνεις εσύ και οι ακροατές μας αξιολόγηση.
1: Ναι.
2: Τι εννοώ, λοιπόν. Και εγώ έμαθα αυτά τα οποία είπες, όντως, έτσι προσπαθούν να πιστοποιήσουν γι' αυτό και γίνεται ιστορία. Και υπάρχει όχι ένα ρεύμα, μία λωρίδα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Αντί για δύο, μία λωρίδα. Και παραμένουν κλειστές, λοιπόν, ένθεν κακίθεν οι λωρίδες. Το θέμα είναι το εξής. Λέω να το μάθω επίσημα. Να πάρω το γραφείο τύπου της Νέας Εγνατίας Οδού. Δεν υπάρχει γραφείο τύπου. Εντάξει, να τους πάρω στα τηλέφωνά τους. Πέφτω πάνω σε ένα ρομπότ, τέλος πάντων, πατήστε αυτό και το ένα και το άλλο το νούμερο. Άντε να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο, ουδέποτε το έχουν σηκώσει. Από εχθές το πρωί παίρνω τηλέφωνα, κανείς δεν το έχει σηκώσει όμως. Λέω θα πάρω στην γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 1077. Παίρνω λοιπόν και όλες τις φορές ενημερώθηκα πως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία από την περιοχή που καλώ. Καινούριο αυτό. Σου λέει είσαι στην Αθήνα εσύ. Τι έκτακτη ανάγκη έχεις στην Εγνατία Οδό που είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω.
1: Πολύ ωραία.
2: Τα αξιολογούμε.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί ο κύριος Τσιριγκάκης έχει στείλει κι άλλο mail και να μην υπάρχει αίσθηση ότι εγώ κρύβω, κάνω ράνο. Να το διαβάσω κι αυτό. Καλημέρα. Αυτό που αναφέρατε για Εγνατία, όλες οι σύρραγγες Εγνατίας έχουν μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας. Όλες. Αιτία, σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, δεν πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Πότε θα αποκατασταθεί, άγνωστο. Πληρώνουμε κανονικά διόδια τα οποία αυξήθηκαν από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η Εγνατία και σωστά. Δύο φορές κατήργησαν τα εκπτωτικά πακέτα στο Εγνατία Pass. Οδηγούμε σε έναν δρόμο χωράφι, κάνω τη διαδρομή Ξάνθη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα, κατά τα άλλα, όλα καλά. Φανατικός ο τακουστής σας. Ο κύριος Στάθης Τσιριγκάκης. Είναι προφανές ότι υπό δημόσια διοίκηση η Εγνατία Οδός ήταν ένα χωράφι. Κακό οδόστρωμα σε πάρα πολλά σημεία για όσους και όσες τον έχουμε διασχίσει. Είναι προφανές ότι η ΓΕΚΤ πρέπει να ξανακατασκευάσει το δρόμο. Το θέμα είναι να το αρχίσει να το κάνει γρήγορα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ.
2: Έτσι και να έχουμε επικοινωνία. Να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Όχι εμείς. Εμείς θα έχουμε επικοινωνία. Ο πολίτης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπα. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, να κάνω ένα ακόμη διάλειμμα σε παρακαλώ και φτάσαμε παρατέταρτο και έρχομαι αμέσως στο καινούριο βιβλίο που εξέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο. Σε έναν δρόμο χωράφι, κάνω τη διαδρομή Ξάνθη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα, κατά τα άλλα, όλα καλά. Φανατικός ο τακουστής σας. Ο κύριος Στάθης Τσιριγκάκης. Είναι προφανές ότι υπό δημόσια διοίκηση η Εγνατία Οδός ήταν ένα χωράφι. Κακό οδόστρωμα σε πάρα πολλά σημεία για όσους και όσες τον έχουμε διασχίσει. Είναι προφανές ότι η ΓΕΚΤ πρέπει να ξανακατασκευάσει το δρόμο. Το θέμα είναι να το αρχίσει να το κάνει γρήγορα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ.
2: Έτσι και να έχουμε επικοινωνία. Να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Όχι εμείς. Εμείς θα έχουμε επικοινωνία. Ο πολίτης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπα. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, να κάνω ένα ακόμη διάλειμμα σε παρακαλώ και φτάσαμε παρατέταρτο και έρχομαι αμέσως στο καινούριο βιβλίο που εξέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπα. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, να κάνω ένα ακόμη διάλειμμα, σε παρακαλώ, και φτάσαμε παρατέταρτο και έρχομαι αμέσως στο καινούριο βιβλίο που εξέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ.

0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ακριβώς. Σήμερα, όπως ξέρεις, είναι η 52η μαύρη επέτειος του πρωτοτικού πραξικοπηματος. Και το χαρακτηρίζουμε πρωτοτικό, διότι αποδεικνύουμε στο βιβλίο με τα νέα έγγραφα του Κίσιγκερ ότι είναι. Ότι αυτό που λέει ο Ιωαννίδης, αυτό το φοβερό ηχητικό του Αλέξου Βαχελά στο σκοτεινό δωμάτιο για το προγεφύρωμα, η λέξη αυτή, η λέξη κλειδί, τη βρήκαμε στα έγγραφα του Κίσιγκερ. Άρα αυτό που έλεγε ο Ιωαννίδης ήταν ότι θα κάνουν ένα προγεφύρωμα οι Τούρκοι από την Κερίνια στη Λευκοσία και θα σταματήσουν. Αποδεικνύεται ότι ήταν η συμφωνία του με τον Χένρι Κίσιγκερ. Βεβαίως ο Κίσιγκερ δεν του μιλούσε ποτέ, έβαζε τα σειράκια του, αλλά και ήταν και η συμφωνία που έχουμε ακόμα ένα έγγραφο μια συνομιλία του Ετζεβίτ με τον Κίσιγκερ, που επίσης του λέει ο Ετζεβίτ, εμείς ένα προγεφύρωμα θέλουμε να κάνουμε, δεν θα κάνουμε εισβολή. Και επίσης του υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ελληνοτουρκικό πόλεμο, διότι τον Κίσιγκερ τον ενδιέφερε αυτό, δεν ενδιέφερε τι θα γίνει στην Κύπρο. Τον ενδιέφερε να μην χτυπηθούν στην Κύπρο οι ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις.
0: Δύο νατοϊκές δυνάμεις δηλαδή επί της ουσίας. Άρα ο Ιωαννίδης πιστεύει τον Ετζεβίτ και ο Ιωαννίδης το περιγράφει στον Κίσιγκερ, ο οποίος δεν μιλάει αλλά ακούει τον Ιωαννίδη και συγκατανεύει αμίλητος. Αυτό λέτε, αυτό αποκαλύπτεται.
1: Όχι, ο ηχητικό, το φοβερό ηχητικό του Αλέξη Βαχελά λέει στους στρατηγούς ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, του λέει, μην ανησυχείτε, θα φτάσουμε μέχρι τη Λευκοσία και το ετοιμάσει το ηχητικό. Ναι. Λοιπόν, και μιλά, αναφέρει αυτή τη λέξη, ας πούμε. Από εκεί και πέρα εμείς το πήραμε αυτό και εγώ θυμόμουν, πρέπει να σου ομολογήσω, ότι κάπου είχα δει τη λέξη προγεφύρωμα στα έγγραφα.
0: Και το αντιπαραβάλλετε με τα έγγραφα του Κίσιγκερ. Αυτό, εσύ ψάχνεις τα έγγραφα του Κίσιγκερ, μάλιστα. Ακριβώς. Και βρίσκεις την ίδια λέξη. Ναι.
1: Και την ίδια λέξη και τις ίδιες κουβέντες. Ναι. Του λέει ο Ετζεβίτ, μα εγώ ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω από την Κερίνια μέχρι τη Λευκοσία, δεν λέω τίποτε άλλο. Και το τίποτε άλλο που έλεγε ήταν ότι φτάσαμε στο 37% του κυπριακού εδάφους να το κατέχει μέχρι σήμερα η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, το καινούργιο πακέτο των εγγράφων του Κίσιγκερ θεωρώ ότι είναι τα τελευταία που χρειαζόμασταν, διότι τα περισσότερα τα είχαμε. Αυτό το πακέτο δεν το είχα, πρέπει να σου ομολογήσω, αν και το είχαμε. Είχαμε φτάσει σε αυτό το πακέτο, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε διότι ήταν άκρος απόρριτα, και χρησιμοποιώντας τον ειδικό νόμο που έχουν οι Αμερικανοί, την ελευθερία στην πληροφόρηση των πολιτών τους, χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον νόμο, τα πήραμε μέσω της βιβλιοθήκης του Ρίτσαρντ Νίξον, διότι πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν μεν ο Νίξον, αλλά ο πραγματικός κυβερνήτης της υπερδύναμης ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο Νίξον, όπως το ξέρεις, όδευε προς την παρέτηση, η οποία ανακοινώθηκε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής. Οπότε έχουμε και τηλεφωνήματα του Κίσιγκερ με τον Νίξον, και δείχνει βέβαια, θα αφήσουμε τους αναγνώστες να αποφασίσουν, δείχνει ότι τον αγνοεί, τον ενημερώνει μεν ότι ξέρεις οι φίλοι μας οι Τούρκοι θέλουν να εισβάλλουν στην Κύπρο κλπ. Να του απαντά ο Νίξον ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό, και σιγά που τον άκουγε ο άλλος, έτσι. Γύριζε και μιλούσε με τον Ετζεβίτ, ενώ δεν μιλούσε με κανένα Έλληνα ηγέτη. Δεν έχουμε βρει τηλεγράφημα τις κρίσιμες ώρες εκείνες να μιλάει ας πούμε με κάποιον από τους πουντικούς, ή αν θες να μιλάει με κάποιον από τους πολιτικούς, έτσι. Διότι είχε ξεκινήσει και η διαδικασία όταν είδαν ότι πάνε, ότι τα πράγματα, ότι το καθεστώς καταραίει, διότι αυτό είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ, έτσι. Αν δεν το είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ και αν δεν το είχε διευθετήσει ο Κίσιγκερ, δεν θα πέφτε το καθεστώς του Ιωαννίδη, ακόμα και με την εισβολή, πιστεύω εγώ. Αλλά τον βλέπουμε να μιλάει με τους Τούρκους, από εκεί πέρα στους συνεργάτες του να δίνει εντολές, πέστε τους στην Αθήνα να δεχτούν αυτό, να δεχτούν εκείνο. Στη συνέχεια κάνει ένα πόλεμο με τον Ετζεβίτ να δεχτεί τον Κλειρίδη ως πρόεδρο, διότι θεωρούσε αδίκως βέβαια ότι ο Κλειρίδης θα υπέγραφε μια κακή συμφωνία. Αυτό δεν υπήρχε. και το απέδειξε μέχρι το τέλος του βίου του ο Γλαύκος Κληρίδης, έτσι. Και σου μιλάει και ένας άνθρωπος που δεν ήμουν κληρηδικός. Άρα αυτά που υπονοεί ο Κίσιγκερ στα έγγραφά του ότι θα κάνει ο Κληρίδης, εμείς οι ερευνητές δεν τα πιστεύουμε. Μπάσε εκτός, νομίζω ότι ο Αναγνώστης έχει, έχει απίστευτο υλικό για να πάρει αποφάσεις μόνος του. Εμείς δεν καθοδηγούμε τον Αναγνώστη.
0: Δεδομένα δίνεται.
1: Παρά το γεγονός ότι στην υπόθεση του πράκτορα της CIA του Γκάς Λάσκαρη Αβρακώτου, έτσι, δεν καθοδηγώ, το παίρνω απάνω μου αυτό. Το παίρνω απάνω μου, βεβαίως ο Κώστας ο Βενιζέλος, που παρίζουμε πολλά χρόνια μαζί, συμφώνησε 100%. Παίρνω απάνω μου το θέμα ότι ο Αβρακώτος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στον Ιωαννίδη να κάνει το πραξικόπημα. Γι' αυτό φώναζε ο Ιωαννίδης, με εξαπάτησαν οι Αμερικανοί. Εμείς δίνουμε, δηλαδή την κουβέντα εκεί του Ιωαννίδη δεν είναι ότι την δικαιολογούμε. Λέμε ότι την είπε την κουβέντα αυτή, διότι του έδωσαν την εντολή οι Αμερικανοί να τον κάνει και μετά δεν εγκατέλειψαν. Γι' αυτό είπε αυτό, ότι οι Αμερικάνοι τον εγκατέλειψαν και ότι οι Αμερικάνοι δεν τήρησαν συμφωνίες κλπ.
0: Γιατί το κάνει αυτό ο Αβρακώτος, για να καταλάβουμε λίγο. Γιατί
1: ο Αβρακώτος, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε στους, εσύ ξέρεις αρκετά για τον Αβρακώτο, αλλά πρέπει να πούμε στους αγκροατές ότι ήταν ένας, και να μην παρεξηγηθώ, ένας από τους μάγκες πράκτορες της CIA. Τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα των πράκτορων της CIA? Ότι ήταν, έπαιρνε εντολές και τις υλοποιούσε. Διότι και άλλοι έπαιρναν εντολές, αλλά δεν τις υλοποιούσαν αναγκαστικά, είτε διότι δεν το κατάφερταν, είτε για ένα σωρό άλλους λόγους. Ο Αβρακώτος όμως, όσες αποστολές ανέλαβε, αγαπητέ Άρη, τις έφερε αστατέρας. Με αποκορύφωμα, πέρα από τα δικά μας τα θέματα, τη ιστορία του Αφγανιστάν. Έτσι. Ήταν ο άνθρωπος που έριξε το καθεστώς του Αφγανιστάν τότε και έφερε τους Ταλιμπάν.
0: Όσοι παρακολουθούμε, όσοι διαβάζουμε καθημερινή, έχουν διάβασει αρκετά πράγματα, ας πούμε, και στον ελληνικό τύπο για τον Αβρακώτο.
1: Ιδιαίτερα στην καθημερινή. Διότι ο Αλέξης
0: επισταμμένος έχει ασχοληθεί με τον Αβρακώτο.
1: Το ερεύνησε προσωπικά, ξέρει τη σχέση που με τον Αλέξη και στο θέμα τη έρευνα κλπ. Το ψάξαμε από παντού. Εγώ θα σου ομολογήσω ότι επειδή πάλευα και την ασθένεια που γνωρίζεις, ας πούμε, και δεν ήξερα πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, ήθελα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα για τον Ιωαννίδη, στην περίπτωση που θα έφευγα, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και τον ανέλησα από παντού. Αλλά έκανα ένα άλλο που με βοήθησε πολύ. Κάθισα και μίλησα με τέσσερις αρχικά, με τέσσερις από τα λεγόμενα παιδιά του, έτσι. Από πράκτορες που τους είχε προσλάβει ο ίδιος, που τους είχε φτιάξει ο ίδιος κλπ. Όλοι μου είπαν τη φοβερή σχέση που είχε ο Αβρακώτος με τον Ιωαννίδη. Ένας εξ αυτών μου είπε μάλιστα ότι επισφράγησαν την τεράστια φιλία τους και αλληλοεκτίμηση με κουμπαριά. Δεν ξέρω ποιος έγινε κουμπάρος του άλλου. Αυτό δεν είχε σημασία σε αυτό που έψαχνα. Οι τρεις άκουσαν από το στόμα του ότι εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Πού είδαμε πρώτη φορά το εγώ διοικούσα την Ελλάδα? Την καθημερινή.
0: Ναι.
1: Την καθημερινή. Όταν έγινε η πρώτη αποκάλυψη ότι ο Αβρακώτος εστάλει από την κυβέρνηση του Τζόνσον να πει στους κουτικούς ότι κοιτάξτε, άστε τον Αντρέα Παπανδρέου ελεύθερο για να μην γίνει ο χαμός εδώ. Όταν τον είχαν συλλάβει φουντική. Αλλά ο Αβρακώτος τους είπε, καθομολογία του Αβρακώτου, ότι κοιτάξτε, εγώ φέρνω την εντολή του Τζόνσον, του πρώτου Τζόνσον, να αφήσει τηλέφωνο τον Αντρέα τον Παπανδρέου, αλλά αυτός ο γιος της τέτοιας, δεν θέλω να το πω, είναι πολύ πρωί, έτσι, θα έρθει μια μέρα και θα σας βάλει φυλακή. Οπότε σκοτώστε τον. Η τότε φουντική, Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και οι υπόλοιποι, δεν τον άκουσαν.
0: Ναι.
1: Άκουσαν τον Τζόνσον και τώρα, τον Αντρέα.
0: Εγώ είμαι σε...
1: Οπότε υποθέτουν, ναι, πολύ.
0: Ναι. Ολοκλήρωσε την πρότασή σου.
1: Ναι, υποθέτουν πολύ ότι το ίδιο είπε στον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ έχω εντολή να σου πω πρόσεξε και μη και αυτό και αυτό. Αλλά κάνω πραξικόπημα να τελειώνουμε με αυτόν τον κομμουνιστή. Θεωρούσε τον Μακάριο ότι ήταν κομμουνιστή, ο οποίος δεν ήταν. Λόγω, επειδή ο παπάς ήταν αντικομμουνιστής.
0: Μιχάλη, Μιχάλη, το, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ δημοσίως είναι να αφιερώσω χρόνο σε αυτά που λες, σε συνδυασμό με τον Αλέξη Παπαχελά και, με, και να οργανώσω τον Σεπτέμβριο πρώτο Θεός, να είμαστε καλά με την επιστροφή.
1: Οι τρεις μας.
0: Να οργανώσω σαββατιάτικες εκπομπές.
1: Τι θα έχει να γίνει, μόνο αυτό σου λέω.
0: Εσύ δεν ξέρω αν θα είσαι Ελλάδα ή όχι, αλλά θα...
1: Αν είναι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου θα είμαι Ελλάδα, οπότε θα φροντίσουμε το Καναδό.
0: Ωραία, μιλώ σήμερα κιόλας με τον, με τον Αλέξη για να το οργανώσουμε για την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου πριν φύγει στην Αμερική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να ξαναπώ άλλη μια φορά αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρίζες με τον τίτλο «Ένοχος». Είναι του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου και ο ένοχος είναι ο Κίσιγκερ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτόν αναφέρονται για την, για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Με εντολή του Χένρι Κίσιγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το παξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή, είναι ο υπότιτλος στον τίτλο «Ένοχος». Και θα προχωρήσω σε αυτό που σας είπα, οπότε να είμαστε καλά τον μήνα Σεπτέμβριο, να τα φτιάξουμε όλα αυτά έτσι ώστε να τα ακούσετε. Διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Λοιπόν, μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, δημοσιογράφος, εμπειρότατος και με συγγραφικό ταλέντο. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Εκτός από τα τρέχοντα θέματα, εκτός από τα τρέχοντα. Λοιπόν, γράψατε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις Ρίζες εκδόσεις, Ρίζες, με τον Κώστα Βενιζέλο, με τον τίτλο «Ένοχος». Με εντολή του Χένρι Κίσινγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην Κνίδη Γρεβενών θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Πρώτος, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες!
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς ανάμεσα στον Γκάζι και την Ομόνια. Ένας 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την τροχαία, για το χι αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο διανομέας στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στην Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποίησε χθες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν που θα επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζου, όπως δήλωσαν στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ανοιχτός σε κλιμάκωση στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα στενά. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και σε συνέντευξή του, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Έχθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν Ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με drones. Απολογείται σήμερα σε ανακρίτρια 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από εχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολλημώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεσε στην περιοχή. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εχθές παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα άτομο συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρανάκρισης, ο συλληφθής προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και στην περιφέρεια της Κρήτης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του εχθές προσπαθώντας να διαφύγει πεζή από πράκτορες αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Τροχέα, ο άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με περιμουλκούμενο, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες στον χώρο στάθμευσης πρατήριων καυσίμου. Πρόκειται για τουλάχιστον το τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης μέσα σε μερικές ημέρες με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά. Στην αθλητική τέλος επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου νικώντας την Γαλλία 2-0. Στον τελικό της θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.
6: Αν όταν κοιτάς τα πράγματα.
7: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Σε σκεφτόμαι συχνά.
2: Τωρινό μπουζουψίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
1: Θέλω να δω τα χιλάκια σου που με φύλλα μελώνουν.
2: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινη. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
1: Δε με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Να πούμε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα βλέπω εδώ στατιστικά είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Είστε συνδεδεμένοι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, διότι και μας διαβάζετε, γι' αυτό αετός είναι στην κορυφή, αλλά και μας ακούτε παντού. Και να αρχίσω να λέω Αμερικές, να λέω Γερμανίες, να λέω Νορβηγία, χαμός γίνεται εκεί, μπράβο. Και Σουηδία, ναι. Κύπρο, καλά, Ελλάδα δεν το συζητώ. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κέρκυρα βλέπω. Κρήτη, Κο. Κύπρο, ναι. Έχουμε στη Λάρνακα, έχουμε φίλους εκεί. Και Αυστραλία εδώ και αρκετό καιρό. Και μπράβο μας. Λοιπόν, σήμερα είπαμε τι είναι. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 15. Είμαστε στον Ιούλιο. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 14 λεπτά μετά τις 6. Να σοβαρευτούμε. Θα μας αφήσει 47 λεπτά μετά τις 8. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 33 λεπτά, παρακαλώ. Σήμερα έχουν την τιμητική τους οι Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος, Κύρικος, Ιουλίτα, Ιουλίτη και Ιουλίτα και Ιουλίτη. Σήμερα που έχουμε σελήνη μιας ημέρας. Τώρα αρχίζει και γεμίζει το φεγγάρι, ε. Ξαφανίστηκε, δεν υπάρχει στον ουρανό, κοιτάξτε το βράδυ. Όχι επειδή υπάρχει συννεφιά, δεν έχουμε συννεφιά. Λοιπόν, έθριος θα είναι και ωραίος και σήμερα με ζέστη, λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές. Προβλέπονται λοιπόν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, είμαστε και εμείς εκεί, αλλά όχι στα ορεινά, εμείς είμαστε στα παιδινά, οπότε πάλι εμείς θα ποτίσουμε τον κήπο σήμερα, μάλιστα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 34, προσέξτε όμως, τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη στους 34, τοπικά όμως στα ηπειρωτικά έως και 36, παρακαλώ. Στον Κάμπο, η ανώτερη σήμερα στους 37, καίγεται ο Κάμπος, όχι πολύ αλλά καίγεται πάντως, ε. Που πάμε στην Αττική, η ανώτερη σήμερα στους 35 και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, το είπα και στην αρχή, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ. Όχι, αυτά είναι, παιδιά, τι λέω, λέω για τη Μακεδονία και τη Θράκη, τα πάμε αυτά, πάλι τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν, είπαμε στην Θεσσαλονίκη η ανώτερη στους 34. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάμε να δούμε τι θερμοκρασία έχουμε αυτήν την στιγμή ή λίγα λεπτά πριν. Λοιπόν, ο μετρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας αυτή τη στιγμή δείχνει 21,6 βαθμούς Κελσίου, νομίζω καλύτερα από χθες. 21,6, καλύτερα, όταν λέω καλύτερα, πιο χαμηλά δηλαδή, αυτό είναι το καλύτερα. Λοιπόν, χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα στις 6:50, παρακαλώ, 10 λεπτά πριν τις 7, είχαμε 12,9 και τι καλά και τραλαλό και τραλαλά, ε. Θαυμάσια, ε.
Λοιπόν, χθες η υψηλότερη θερμοκρασία 33,2 στις 5 ακριβώς το απόγευμα. Είχαμε 33,2 όταν η ημέρα χθες είχε χαμηλότερη θερμοκρασία 13,7. Σήμερα ακόμα πιο χαμηλά είπαμε, 12,9. Και πάμε να δούμε αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr. Μας δείχνει σήμερα ανώτερη θερμοκρασία, βλέπω, για τα Γρεβενά, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, 34 βαθμούς, 35 η ανώτερη την Πέμπτη, βλέπω Παρασκευή 36, Σάββατο παρακαλώ 38 μας δίνει το σύστημα, χωρίς να κάνει καμία απολύτως αναφορά για βροχές, καθαρός ουρανός. Την Κυριακή από τους 38 στους 37, καλά δεν είναι? Βλέπω Δευτέρα, μπήκε και η Δευτέρα μέσα, 37. Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε, Δεν τρελαθούμε. Πρέπει να ζεσταθούμε. Δεν θα καούμε, θα ζεσταθούμε, είπα. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλώ για κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές: Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κος και Κρήτη. Αυτές είναι οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Όλη η Κρήτη είναι μέσα, ναι. Στο μεταξύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δεν ισχύει, μάλλον αυτός ο χάρτης σου λέει ότι εδώ πέρα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες περιοχές που δεν είναι καν στην κατηγορία 4 κτλ. Δεν κινδυνεύουν, οπότε το νου σας. Και σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα της πολιτικής και να ξεκινήσουμε τη μεγάλη εικόνα που έχουμε αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, συλλαμβάνοντας υπόψη 8 δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό κοντά στο 30%, 29,6%, σταθερά δεύτερος ο Τσίπρας. Λοιπόν, συγκριτικά στοιχεία και αναγνώσεις 8 δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 23 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου, παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ και πολιτικός αναλυτής ο Άγγελος Σεριάτος στην ΕΡΤ. Πρόκειται για μια συγκριτική ανάλυση από τις μετρήσεις των εταιριών ΑΛΚΟ, Μέτρων Ανάλυσης, ΠΑΛΣ, ΠΡΟΡΑΤΑ, MRB, ΜΑΡΚ, Interview και GPO. Και όπως προκύπτει στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή τις έβαλε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις μαζί στο σύστημα και έβγαζε, πρόσθετε και διαίρεσε δια 8 στο τέλος το τι λαμβάνουν τα κόμματα. Λοιπόν, προκύπτει στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 29,6. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη Ελλάς, με τον Αλέξη δεν μου αρέσει η λέξη Ελλάς. Με τον Χρυσοχοίδη μου αρέσει, ναι. Το κόμμα λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, στην τρίτη θέση σταθερά. Η Ελπίδα τέταρτη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι η κυρία Καριστιανού εδώ, με 8,4%. Ελληνική Λύση 8%, Κουκουέ 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, Φωνή Λογικής 3,7%, Μέρα 25,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 1,5%, οι Δημοκράτες 1,4%. Λοιπόν, τι άλλα είπε? Είπε ότι μιλάμε για την πολύ μεγάλη εικόνα, το λεγόμενο Poll of Polls, άρα τον μέσο όρο των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων, το εύρος του οποίου αντιστοιχεί στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος κατά την υποανάλυση περίοδο. Και ο ίδιος λέει, ο Σεριάτος τα λέει αυτά, και προκρίνει ότι ως δεύτερη ανάγνωση πως 9 κόμματα φαίνεται να περνούν το κατώφλι της Βουλής, χωρίς όμως να υπολογίζεται η πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα καταλήγει
Παρότι έχουμε δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά να διαμορφώνονται, υπάρχουν στοιχεία στην εξίσωση τα οποία ακόμη δεν τα έχουμε δει και ενδεχομένως να επηρεάσουν χωρίς όμως να επιλύουν το ζήτημα του κατακερματισμού, λέει ο κύριος Σεριάτος. Μένω στα της πολιτικής, γράφει ο Γιάννης Καντέλης σήμερα στο aefimerida.gr πως η παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής αναζωπήρωσε τη συζήτηση για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου. Λοιπόν, αν και δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, ειδικά μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα όσα είπε ο κύριος Κακλαμάνης ενισχύουν, θα σας πω τι είπε, ενισχύουν το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι αυτό θα συμβεί την άνοιξη του 2027. Λοιπόν, άλλωστε όλοι στην κυβερνητική παράταξη δουλεύουν με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, ώστε να είναι έτοιμοι σε κάθε ενδεχόμενο. Οι υπουργοί και βουλευτές έχουν πυκνώσει τις τελευταίες εβδομάδες τα καλέσματα και τα τραπέζια σε ψηφοφόρους τους και παράγοντες της δημόσιας ζωής για να ζεστάνουν την εκλογική τους μηχανή. Τώρα, αυτά που είπε ο Κακλαμάνης, πιστεύω, είπε, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα. Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό, αυτό το είπε ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής στο Action 24, και συνέδεσε την εκτίμησή του με το γεγονός πως έχει ζητηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου να ολοκληρωθούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση έως το τέλος Αυγούστου. Είπε επίσης ο Κακλαμάνης, δηλαδή ο κ. Κακλαμάνης, ο Νικήτας, ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Και τώρα οι εισηγήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη να επισπεύσει τις εκλογές δεν έφυγαν ποτέ από το τραπέζι. Τόσο οι συνεργάτες του, όσο και κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο το καλοκαίρι που θα προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση, θα πρέπει να στηθούν κάλπες στις αρχές φθινοπόρου. Ειδικά μετά την αναζωπήρωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή, επανέρχονται οι εκτιμήσεις για έναν δύσκολο χειμώνα στο μέτωπο της ακρίβειας που θα φθείρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ οτιδήποτε προκύψει μετά τον Νοέμβριο δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να απορροφηθούν οι κραδασμοί. Και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να ανθίσταται σε αυτές τις εισηγήσεις και προτιμά να κρατά κλειστά τα χέρια του. Όμως, διάφορες πηγές υποστηρίζουν ότι δεν έχει κλείσει εντελώς την πόρτα. Λοιπόν, να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν κόμμα το οποίο κυβέρνησε, άσχετα αν στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται καν ή δεν περνά οπωσδήποτε το κατόφλι του 3% για να μπει στη Βουλή. Αλλά να σας πω πως ο Γιάννης Αμανατίδης αναμένεται να εκλεγεί σήμερα ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δώσει το έναυσμα για την προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Επόμενη κίνηση του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών αναμένεται εκτός απρόπτου να είναι η επανένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του Παύλου Πολάκη, ο οποίος χθες Τρίτη, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε παρόν για την επόμενη μέρα του κόμματος και πάντα παρόν, δεν έλεγε, ως υποψήφιος πρόεδρος. Είπε χαρακτηριστικά: ο ίδιος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό στις επόμενες εκλογές, αφήνοντας αιχμές για το κατά πόσο μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο η Ρένα Δούρου, η οποία επίσης δήλωσε ότι και αυτή θα είναι η υποψήφια για την Προεδρία του κόμματος. Το ερχόμενο Σάββατο, εξάλλου, αναμένεται να συνέλθει η Κεντρική Επιτροπή της Κουμουνδούρου για να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Επικρατέστεροι υποψήφοι φέρονται ο Νίκος Παπάς και ο Γιάννης Μπουλέκος. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ επήγεται να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα είναι επί της ουσίας και πρόεδρος του κόμματος. Να πούμε, εντάξει, είχαμε συνέχεια ανεξαρτοποίηση. Την Τρίτη χθες ανεξαρτοποιήθηκαν Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Γαβρίλος, Γιώργος Ψυχογιός. Γεγονός τώρα που κατατάσσει πλέον το ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο σε κοινοβουλευτική δύναμη, ενώ είχαν προηγηθεί και οι παραιτήσεις της Κατερίνας Νοτοπούλου και του Γιώργου Καραμέρου, ενώ δεδομένη θεωρείται και η παραίτηση του Σημεών και Δίκογλου. Και να πούμε επίσης ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναδειχθεί δεύτερο κόμμα με ποσοστό 17,83%. Εξέλεξε
τότε 47 βουλευτές και σήμερα διαθέτει πόσους από τους 47, το βάλω quiz για να δώσω προσκλήσεις. Όχι, θα σας πω την απάντηση. Σήμερα διαθέτει 20.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειάς της, η οποία μάλιστα έχασε και τη μητέρα της, τη Βάγια, μετά από επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητό της. Και έπειτα από περίπου 2 εβδομάδες νοσηλείας, η κατάσταση της υγείας της επέτρεψε να λάβει εξιτήριο, θα λάβει σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Να πούμε ότι η ίδια με δική της πρωτοβουλία και με δική της υπογραφή, αν θέλετε, έχει αποχωρήσει προσωρινά από το νοσοκομείο προκειμένου να παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που έγινε στην Κοζάνη. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις. Και σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να προχωρήσει σήμερα σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, απαντώντας στα ερωτήματα σχετικά με την πορεία της υγείας της, αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης. Σύμφωνα τώρα με το ΣΤΑΡ, εξακολουθεί να υπάρχει αστυνομική παρουσία έξω από την κατοικία της, καθώς οι αρχές έχουν αναλάβει τη φύλαξη του σημείου από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση. Και με τη σημερινή επιστροφή της στο σπίτι, αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή και ειδικές προβλέψεις για τη διαχείριση της παρουσίας των δημοσιογράφων. Στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί η προσέγγιση μεγάλου αριθμού ατόμων κοντά στην πολιτεύτρια, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων εξαιτίας των εγκαυμάτων που φέρει. Και όλο αυτό το διάστημα της νοσηλείας της, η Αφροδίτη Νέστορα έχει συνεχή ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης, ενημερώθηκε για τις συλλήψεις των υπόπτων, καθώς και για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Στο μεταξύ, μετά τις απολογίες τους, προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Και οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης με γκαζάκια, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 5 κακουργήματα. Και να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των σύντομων απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και να είναι γνωστοί στις διοκτικές αρχές, υποστήριξαν ότι πρόκειται για σκευωρία εις βάρος τους, η οποία, όπως ανέφεραν, εργαλειοποιείται επικοινωνιακά και η απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους ελήφθη με την σύμφωνη γνώμη και ανακρίτριας και εισαγγελέως. Και να πούμε ότι την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας και η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Λοιπόν, στο μεταξύ είχαμε μια τραγική εξέλιξη χθες, ένα θρίλερ, τη εξήχθη στον Πειραιά, και είχαμε τον θάνατο ενός νεαρού ζευγαριού. Τώρα να σας πω τι λένε για αυτό το τραγικό θάνατο των δύο νέων ανθρώπων εκεί στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι αναθυμιάσεις που συσσωρεύτηκαν στο χώρο και ειδικότερα το μονοξίδιο του άνθρακα εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας που οδήγησε στο θάνατο του ζευγαριού. Τα θύματα ήταν ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονη ασκούμενη σύντροφός του, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας χθες το πρωί. Και όπως μετέδωσε ο ιατροδικαστής στο Μέγκα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ζευγαριού προήλθε από τις αναθυμιάσεις του κινητήρα σε συνδυασμό με την λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου, το οποίο συνέβαλε στην κυκλοφορία του αέρα.

Και από την άλλη τύχη βουνό είχε μια 30χρονη κυρίες και κύριοι γυναίκα, η οποία υπέστη το αυτοκίνητό της μόνο υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος, όταν αυτό συγκρούστηκε με ένα μεγάλο αγριογούρουνο το βράδυ της Δευτέρας. Συνέβη λίγο έξω από το Βελεστίνο, με την γυναίκα ευτυχώς να κρατά την ψυχραιμία της και να μην χάνει τον έλεγχο του οχήματος, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 30χρονη πήγαινε με το αυτοκίνητό της από τον Βόλο στο Βελεστίνο, όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά της ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο. Αμέσως πάτησε φρένο προκειμένου να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, ωστόσο η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, με την ίδια ευτυχώς να μην τραυματίζεται. Και όπως προαναφέρθηκε, το αυτοκίνητο υπέστη από τη σφοδρή αυτή σύγκρουση σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος του, με την 30χρονη να εφιστά την προσοχή των οδηγών που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνο, καθώς κάνουν συχνά την εμφάνισή τους αγριογούρουνα, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία τις βραδινές κυρίως ώρες. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη δική μας περιοχή. Δεν υστερούμε ούτε σε αγριογούρουνα. Λοιπόν, βγήκε η ομάδα η οποία θα παίξει στον τελικό, πάω στα του Μουντιάλ κυρίες και κύριοι, και αυτή δεν είναι άλλη από την Ισπανία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Γαλλία έχει καλύτερη ομάδα, αυτή θα είναι που θα περάσει στον τελικό. Δεν συνέβη όμως αυτό. 2-0 λοιπόν, ούτε γκολ δεν πρόλαβε να βάλει ο Μπαπέ και η παρέα του, ναι. 2-0 περνά η Ισπανία στον τελικό και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα που έχουμε σήμερα πάλι στις 10, καταπληκτική ώρα, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Η νικήτρια λοιπόν του αγώνα Αγγλινές κυρίως ώρες. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη δική μας περιοχή, δεν υστερούμε ούτε σε αγριογούρουνα. Λοιπόν, βγήκε η ομάδα η οποία θα παίξει στον τελικό, πάω στα του Μουντιάλ κυρίες και κύριοι, και αυτή δεν είναι άλλη από την Ισπανία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Γαλλία έχει καλύτερη ομάδα, αυτή θα είναι που θα περάσει στον τελικό. Δεν συνέβη όμως αυτό. 2-0 λοιπόν, ούτε γκολ δεν πρόλαβε να βάλει ο Μπαπέ και η παρέα του, 2-0 περνά η Ισπανία στον τελικό και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα που έχουμε σήμερα πάλι στις 10, καταπληκτική ώρα, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Η νικήτρια

γκολ δεν πρόλαβε να βάλει ο Εμπαπέ και η παρέα του, ναι. 2-0 περνά η Ισπανία στον τελικό και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα που έχουμε σήμερα πάλι στις 10, καταπληκτική ώρα, ε, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Η νικήτρια λοιπόν του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή σήμερα στις 10 θα παίξει στον τελικό με την Ισπανία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ και βεβαίως σας θυμίζουμε καθημερινά και μέσα από το ραδιόφωνο αλλά και μέσα από το blog του ΑΕΤΟΥ, δεξιά, μπανεράκια κτλ. Κτλ. Για όλες τις εκδηλώσεις, για όλους τους χορούς που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.

0: επιστρέφουμε. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Και ωραίμος, γιατί τραγουδάει για Δευτέρα. Α, να τον αφήσουμε, άστο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

Αυτός ήταν Δευτέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αφού σας πω προηγουμένως ότι βέβαια είναι το δεύτερο μέρος εκπομπής, θα διαρκέσει λίγο, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είμαστε ζωντανά, όλο ζωντανά εδώ στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε, να ακούσετε, και εγώ θα διαβάζω, ναι, ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, που όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ, όχι ποτέ, ποτέ, λέει ο φίλος μου ο Σάκης.

0: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στο blog του Αϊτού, αλλά πριν συμβεί αυτό, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε ολόκληρο τον πλανήτη, ειδικότερα εδώ πιο κοντά προς εμάς. Να στείλω χαιρετισμούς στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών, έτσι λέγεται. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα και τα ακούν όλα. Συντονισμένοι εδώ στον Star FM, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια της εργασίας σας. Στον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη, τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον πολύ καλό, τον αγαπημένο μου. Στον Γιάννη τον Οδηγάρα, ο οποίος μας φροντίζει, μας καθαρίζει. Στον Δημήτρη τον Ρώσο τον Τίγρη, ναι, ο οποίος άλλαξε εργασία, άλλαξε αντικείμενο και προσαρμόζεται σιγά σιγά, που θα πάει θα τα μάθει. Στον φίλο μου τον Στέλιο τον Μηχανικό, τέλειωσαν και οι εργασίες τώρα εκεί πάνω σε εργατικές κατοικίες. Αλλά δεν ξεκουράζεται αυτός, είμαι σίγουρος. Στην αγαπητή μας την Χρυσούλα, στην Τζοάννα την κόλλητη μου από την Γερμανία, και τώρα να εντάξουμε και στην παρέα μας την Ιωάννα, την κυρία Ιωάννα, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, με τα οικονομικά των επιχειρήσεων κυρίως. Ναι, τα βάζει σε τάξη. Λοιπόν, πάμε στο blog του Αϊτού, γρήγορα γρήγορα, είμαστε εκεί μάλλον, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Λοιπόν, γράφαμε για την ταινία Michael, η οποία έσπασε το φράγμα, ακούστε, του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο box office. Μιλάμε για έναν εισπρακτικό θρίαμβο της ταινίας για τον Michael Jackson. Αν μπείτε και διαβάσετε ολόκληρη την είδηση, θα δείτε και το trailer της καταπληκτικής αυτής ταινίας του βασιλιά της pop, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Γράφουμε για το ζευγάρι, γράφαμε χθες για το ζευγάρι το οποίο βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Μπείτε και δείτε σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ψηθεί το κοτόπουλο για να σκοτωθούν τα μικρόβια της σαλμονέλας. Μπείτε και δείτε τι πρέπει να κάνετε, παρακαλώ. Με αφορμή το βάλαμε αυτό το άρθρο των περιστατικών, των αρκετών περιστατικών, των πολλών περιστατικών σαλμονέλας που παρατηρήθηκε στην Λαμία. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της τροχιάς η χρήση κράνους, να σας πούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων που είχαμε σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλόρινα, και μιλώ για τους εντατικούς ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους που εφαρμόζεται στη Δυτική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δράσης, η εικόνα αναπεριφερειακή ενότητα στη Δυτική Μακεδονία έχει ως εξής. Στα Γρεβενά είχαμε αστυνομικούς του τμήματος Τροχέας Γρεβενών και του αστυνομικού τμήματος Δεσκάτης, τη διενέργεια 23 ελέγχων από αυτούς τους αστυνομικούς. Διενήργησαν 23 ελέγχους και βεβαίωσαν 3 παραβάσεις για οδηγούς δικύκλων για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 23 ελέγχους, 3 παραβάσεις. Στην Καστοριά γίνανε 28 έλεγχοι. Δεν αναφέρθηκε καμία παράβαση. Στην Κοζάνη 191 έλεγχοι, ναι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις. Από αυτές η μία φορούσε οδηγό δικύκλου και οι 4 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Εδώ τι γίνεται με πατίνια, δεν έχουμε εμείς πατίνια εδώ? Φοράνε όλοι κράνος, ε? Όχι, τότε γιατί? Α, όταν βγαίνει τροχιά δεν περνάνε. Μάλιστα, στην Φλόρινα το τμήμα τροχιάς Φλόρινας πραγματοποίησε 12 ελέγχους σε αναβάτες δικύκλων και δεν βρέθηκε καμία παράβαση. Τώρα, ακούστε τώρα για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Τι επιφέρουν αυτές οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση που δεν φοράς κράνος δηλαδή. Για τον οδηγό υπάρχει διοικητικό πρόστιμο, ακούστε, 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Και υπάρχει και πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και για τον συνεπιβάτη, αν και ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος, άλλα 350 ευρώ. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε επιτυχημένης πορείας για τα δημόσια ονάσια σχολεία και έχουμε και επέκταση του δικτύου. Ο ΠΚΠ ένοχη από το εφετείο πλημελημάτων, 2 κατηγορούμενοι για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Μπείτε και δείτε ποια σταφύλια είναι πιο υγιεινά, τα πράσινα, τα μαύρα ή τα κόκκινα. Ε, ποια είναι? Απειλητικές δηλώσεις Μπαχτσελή, ακατάλληλες λέει δηλώσεις Μητσοτάκη, γνωρίζουμε τη δύναμη των πυράβλων μας. δεν τρεπόμαστε λίγο. Θρήνος στην Πάτρα, πέθανε βρέφος 20 ημερών. Ξεκινάει η αποκατάσταση των όψεων του Ιερού Καθολικού Ναού της Αγίας Κυριακής Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είχαμε τις υπογραφές παρουσία και του Μητροπολίτου Κοζάνης, αλλά και του Περιφερειάρχου μας, του Γιώργου Αμανατίδη. Απάτη μαμούθ με ΦΠΑ. Προσέξτε, έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανακάλυψε κύκλωμα, μιλάει μάλλον για κύκλωμα αυτή η έρευνα, 71 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Τόσο ψηλά έφτασε αυτή η απάτη. Γράφουμε για τους, πάλι για το Μουντιάλ 2026, οι 10 πιο ακριβή superstar των ημιτελικών συμβολικής αξίας 1,36 δις ευρώ. 10 παίκτες στοιχίζουν 1,36 δις ευρώ. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας ο Οδυσσέας Σακαβάρας, σήμερα σε ηλικία 77 ετών. Σήμερα Τετάρτη η κηδεία του στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Δεσκάτη Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους, λέμε πάντα. Γράφουμε για τις Βρυξέλλες, νεκροί και αγνοούμενοι σε πυρκαγιά σε εργοτάξιο, σωροί βρέθηκαν σε ανελκυστήρα. Μια άλλη είδηση πάλι που μας αφορά, γιατί και πριν από λίγες ημέρες είχαμε κάποιες εκδηλώσεις από την Ομοσπονδία Πυγμαχίας, κυρίες και κύριοι, στα Γρεβενά, όπου τέλος δίνει το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν Υπουργείο, είναι Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αυτό είναι το σωστό, ανακαλεί την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, παρακαλώ, μετά από ένα πόρισμα κόλαφο. Επαναλαμβάνω και πάλι, πάβει να υφίσταται Ομοσπονδία Πυγμαχίας στην Ελλάδα. Μα μπείτε και δείτε, γίναν κάποιες έρευνες, βρήκαν κάποιες αγορές, κάποια κινητά, κάποιες μεταφορές χρημάτων που δεν συνάδουν, αν θέλετε, μετά της νομιμότητας, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε ανάκληση της άδειας της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Τώρα δεν ξέρω που θα πάνε οι ομάδες οι δικές μας να ενταχθούν. Λοιπόν, έχουμε και ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Εφέδρων και μπράβο στον πρόεδρό μας, στον πρόεδρό τους μας, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εφέδρος, αξιωματικός, στον πρόεδρό τους, στον εκπαιδευτικό, στον κύριο Στέργιο Παπαστεριού, ο οποίος πάντα όταν ξεκινούν τα καλοκαίρια δίνει συμβουλές προς όλους τους εφέδρους αξιωματικούς του νομού Γρεβενών και όχι μόνο, αναφορικά με τα προνόμια, τα δικαιώματα αλλά και τις δυνατότητες πρόσβασης που έχουν οι έφεδροι αξιωματικοί και οι οικογένειές τους σε ειδικές εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάει για στρατιωτικές λέσχες, στρατιωτικά νοσοκομεία, χρειαστανάνεα, στρατιωτικά πρατήρια, ναι. Και δίνει και συμβουλές επίσης για το ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ταυτότητας εφέδρου αξιωματικού και απευθύνει και ένα κάλεσμα προς τους εφέδρους των Γρεβενών. Μπράβο στον κύριο Παστεριού. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Θωμάς Τάιος συνεχίζουν στον πάγκο του Πρωτεά Γρεβενών και μπράβο τους για την σεζόν 2026-2027 μαζί για την κορυφή, λέει η διοίκηση της ομάδας. Μαρφίν, γράφουμε, προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες επιμένουν ότι δεν συμμετείχαν στην φωνική επίθεση. Στο μεταξύ έχουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, του κύριου Δαβίδ, και επίσης να σας πω ότι άλλο έχουμε, θα διαβάσω όλη την είδηση. Αύριο Πέμπτη ο Μητροπολίτης θα βρεθεί στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει αρχιερατικό εσπερινό της εορτής της Αγίας Μαρίνης στο Δίπορο, και επίσης την Παρασκευή πάλι στο Δίπορο ο Μητροπολίτης μας θα πραγματοποιήσει όρθρο και αρχιερατική θεία λειτουργία για την ορτή της Αγίας Μαρίνης στο Δίπορο. Εν τω μεταξύ, την ίδια μέρα, την Παρασκευή, θα υπάρχει ιερά αγρυπνία στον ιερό ναό του Αγίου Εμιλιανού στον τόπο του Μαρτυρίου, από τις 9 το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, μέχρι τις 12.30, και για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν την αγρυπνία, ανακοινώνεται ότι θα υπάρχει λεωφορείο για την δωρεάν μεταφορά και επιστροφή όσων επιθυμούν. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Αναλόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως, το τηλέφωνο είναι 23 020 23 020, στα Γρεβενά. Λοιπόν, τι έκανε πάλι ο Μίλτος μας. Νέα μεγάλη πτήση 831 και κατάκτηση μιας ακόμη κορυφή στην Βουδαπέστη για τον Μίλτο μας, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα. Κάνω έτσι για να μην τον ματιάσουμε. Μπράβο Μίλτο. Γράφουμε για το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο εντάσσεται στο gov.gr wallet. Ο Bill Gates λέει ότι μόνο αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα θα επιβιώσουν μετά, μάλλον από την τεχνητή νοημοσύνη. Φίβος Παπαδάκης γράφει για τον πατέρα του, τον Γιώργο Παπαδάκη, το συγχωρεμένο, το δημοσιογράφο. Και έχει μεγάλη σημασία, ακούστε, να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας. Κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση. Δεν έχουμε λόγια. Νίκη, μιλώντας για αγκαλιές, ακριβώς σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, έχασα τον πατέρα μου, φίλες και φίλοι. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα. Ήταν 15 Ιουλίου. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα και ολοκληρώνουμε. Μουντιάλ 2026. Η Γαλλία έχασε από την Ισπανία 0-2. Και γιορτάζουν σαν σήμερα. Τα ζώδια που δεν αφήνουν την αποτυχία να τα καθορίσει. Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Μαγνησία είναι αυτό το περιστατικό που σας έλεγα, με το αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με αγριογούρνο και ένα αυτοκίνητο το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς η 30χρονη οδηγός δεν έπαθε κάτι. Μπείτε και δείτε επίσης και πού ζουν τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη ολοκληρώσαμε και ξεφύγαμε και από το χρόνο μας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σήμερα ο Δήμος, σήμερα δεν είναι, Τετάρτη δεν είναι, έχει συνέντευξη. Για να δούμε ακριβώς, πρέπει να μιλά σήμερα ο Δήμος με τον με τον τραγουδιστή, ο οποίος θα είναι ο πρωταγωνιστής στο πάρτι μαζί με την Στεφανία Αγωνίδη. Μιλώ για τον Χρήστο Γαλανό. Μάλιστα, σήμερα είναι ο Χρήστος Γαλανός. Για να δούμε, για να δούμε. Δήμο, δεν μας κάνει και σποτ τώρα ο Δήμος. Παλιά έκανε σποτ, ναι, σήμερα είναι. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσουμε τον Χρήστο Γαλανό. Παλιά έκανε και σποτ ο Δήμος, μας έλεγε μη χάσετε τη συνέντευξη και τα λοιπά. Χρήστος Γαλανός στο Star FM. Μιλάμε για αυτά και για αυτά και για αυτά. Τώρα μόνο μπανεράκια, Δήμο, μόνο μπανεράκια. Λοιπόν, σε λίγο ο Χρήστος Γαλανός ζωντανά εδώ, ζωντανά. Δεν θα είναι ζωντανά, ηχογραφημένα θα είναι στο στούντιο του Star FM. Λοιπόν, εμείς θα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας, πάμε στην Αθήνα. Ξεκίνησε, μη σας πω, τελείωσε κιόλας, δελτίο ειδήσεων. Γεια.
1: Να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρείου. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει για τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του. Την απόκτηση του Ταχα Αλί με συμβόλαιο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
8: 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης, Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
14: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
16: Ο ζωντανός σταθμός.
0: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
17: Αμαρτήστε.
0: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
18: Πού τα ανακάλυψες.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
19: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
0: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
20: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
19: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
21: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
22: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
21: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
22: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
23: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
24: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
23: Πίτσα Ρωμαίο.
24: Για αυτούς που ξέρουν.
23: Νόστιμη! Αχ,

0: Παρέα λοιπόν με τον Χρήστο Γαλανό, είμαστε και πάλι κοντά σας. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στα ραδιόφωνά σας, εδώ στον Star FM 933. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Απολαμβάνουμε τον Χρήστο Γαλανό, τον οποίο και θα απολαύσουμε από κοντά το 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, στο Γεγονός του Καλοκαιριού. Μια πολύ πολύ πολύ δυνατή βραδιά στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, με τη Στεφανία Γονίδη, με πολλούς πολλούς καλλιτέχνες και με μια πραγματικά πολύ πολύ δυνατή βραδιά και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς. Όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, τον οποίο κιόλας έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω είναι 15-20 χρόνια. Θα μας τα πει ο ίδιος αυτά. Χρήστο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κρύβε χρόνια που λένε.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περάσαν αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τα είπαμε ραδιοφωνικά. Το ευχαριστώ ότι είμαστε στα πόδια μας, είμαστε στην υγεία μας και τα ξαναλέμε.
0: Τα ξαναλέμε και χαίρομαι έτσι που παραμένεις ίδιος, δεν έχεις αλλάξει καθόλου και έχεις ετοιμάσει έτσι και καινούργια τραγούδια, κάνεις καινούργια πράγματα και παραμένεις έτσι στο χώρο πολύ πολύ δυναμικά, Χρήστο.
1: Κοίταξε, προσπαθώ, είναι ευχής έργων το ότι παραμένω μετά από 38 χρόνια μέσα στο χώρο, δεν το συζητώ, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό κάθε μέρα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικός και ανταγωνιστικός γίνεται. Οπότε προσπαθώ να δημιουργώ πραγματάκια καινούργια κάθε τόσο.
0: Να πούμε βέβαια στον κόσμο, βέβαια τώρα κοίταξε, είναι και πράγματα τα οποία πολλοί δεν τα ξέρουν, αλλά για έναν καλλιτέχνη είναι δύσκολο να μπορεί να βγάζει πλέον και τραγούδια και βίντεο κλιπ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολα, ή μάλλον είναι σε κάποιους τομείς εύκολα και σε κάποιους τομείς αρκετά δύσκολα. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, είναι μια σαφώς αρκετά μεγάλη διαδικασία το να κυκλοφορήσεις κάτι καινούριο, και τόσο μάλιστα όταν φιλοδοξείς αυτό να είναι κάτι αξιοπρεπές καινούριο, έτσι.
0: Το καινούριο σίγουρα είναι κάτι καινούριο, νέο, ξεχωριστό, αλλά και το παλιό παραμένει έτσι πάντοτε διαχρονικό. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, από τα τραγούδια αυτά που έχεις βγάλει όλα, ποιο είναι αυτό που έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και στο πρόγραμμά σου όμως?
1: Κοίταξε να δεις, θα τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Στην καρδιά μου έχουν όλα θέση, γιατί τα περισσότερα τα έχω γράψει εγώ, σχεδόν το 95% της δισκογραφίας μου το έχω γράψει εγώ ίδιος. Και επειδή κάποια ίσως τα περισσότερα αυτά έχουν και ένα βιωματικό χαρακτήρα, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μέσα μου έτσι κάποια τραγούδια. Τώρα όσον αφορά το χώρο του προγράμματος, φροντίζω πάντα, επειδή δεν είναι δυνατόν να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια, φροντίζω να βάζω τραγούδια τα οποία έχουν γίνει περισσότερο γνωστά στον κόσμο.
0: Οπότε επιλέγεις τα πιο γνωστά δηλαδή?
1: Επιλέγω τα πιο γνωστά για να τα ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Για να μην τραγουδάω και με κοιτάζουν κάπως, ξέρεις, σαν να μου λένε τι λέει τώρα αυτός εδώ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είπες είναι βιωματικά τα περισσότερα, υπάρχει τραγούδι το οποίο το έχεις γράψει και να κρύβεται από πίσω το έτσι κάτι πολύ ξεχωριστό που να μπορείς να μοιραστείς μαζί μας?
1: Πολύ ξεχωριστό, κοίταξε, όλα λίγο πολύ έχουν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου και κάποια βιωματικά στοιχεία, έτσι. Σαφώς αυτό είναι το έναυσμα για να γίνει σύνθεση και δημιουργία ενός τραγουδιού όσον αφορά το στίχο. Από εκεί και ύστερα, σίγουρα στο να έρθει η τελική επεξεργασία, αλλάζονται κάποια πράγματα, προστίθενται κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, για να μπορέσει να βρει το τελικό αποτέλεσμα που θα ακούσει ο κόσμος.
0: Τα τραγούδια που γράφεις, τα γράφεις πιο εύκολα όταν είσαι σε τι φάση, σε τι κατάσταση?
1: Κοίταξε, για να γράψεις ένα τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Είναι πολύ σπάνιες οι φορές που έχω γράψει χωρίς να είμαι συναισθηματικά φορτισμένος.
0: Και στο ρωτάω αυτό γιατί τα περισσότερα όντως κρύβουν, δηλαδή φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με το ψέμα, με το χωρισμό, δηλαδή είναι τέτοια τραγούδια.
1: Είναι τέτοια τραγούδια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, έχουν άλλη θεματολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κρύβουν κάτι από μένα, έτσι. Είναι πολύ λίγα εκείνα τα τραγούδια τα οποία δεν τα έγραψα βιωματικά, και τα έγραψα γιατί έπρεπε να γραφτούν, ή γιατί ήθελα να αποτυπώσω κάποια πράγματα πάνω σε 5 νότες και σε ένα χαρτί.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: επίσης να σου πω ότι μπορεί να είναι βιωματικά, αλλά όχι από μένα αυτοπροσώπως. Δηλαδή μπορεί να έχω ακούσει μια ιστορία, μπορεί να έχω μια ιστορία να εκτελήσετε μπροστά μου, που μπορεί να μου δώσει το έναυσμα για να δημιουργήσω ένα τραγούδι και να συνθέσω.
0: Είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια. Τώρα 15 είναι, 20 είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ. Πράγμα το οποίο, ξέρεις, σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια στο χώρο αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, τώρα που πέρασαν αυτά τα χρόνια, δεν θα πούμε πια, αυτά τα χρόνια θα πούμε, υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζεις πάρα πολύ στη δουλειά αυτή και κάτι έτσι που να σε έκανε να τιμησίζεις και λίγο?
1: Κοίταξε να δεις, καταρχάς σου πω ότι δεν κρύβω τα χρόνια μου. Έχω 38 χρόνια μέσα στη δουλειά και ασχολούμαι από τα 12. Είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές, είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές. Με κορυφαία, θα έλεγα, τη συνεργασία μου με τον ίμιστο τον Βασίλη Καρά για 2 συνεχόμενα έτη, από το 1998 μέχρι το 2000. Μια διετία η οποία αποτέλεσε πολύ μεγάλο σταθμό για μένα. Μια διετία από την οποία αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές εμπειρίες, οι οποίες με βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία μου. Όσον αφορά τα αρνητικά, επίσης είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές. Ξέρεις, η νύχτα δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα μόνο. Βλέπει έναν τραγουδιστή ο οποίος είναι χαρούμενος, χαμογελαστός, καλοντημένος, ευδιάθετος πάντα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι γίνεται πριν αυτός ο καλλιτέχνης βγει στη σκηνή και παρουσιαστεί ευδιάθετος και χαρούμενος, έτσι. Είναι πάρα πολλές οι αρνητικές στιγμές. Δεν νομίζω ότι κάποια από όλες αυτές θα με παρότρινε στο να μισήσω αυτό που κάνω ή στο να σταματήσω αυτό που κάνω. Αλλά απλά θα σου πω ακόμη μια φορά ότι είναι πάρα πολλές οι αρνητικές στιγμές.
0: Τώρα θέλω να μου πεις, γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορα πράγματα από καλλιτέχνες, δηλαδή που πράγματα τα οποία τα ακούς, από το να σου πειράζει κάποιος το μικρόφωνο μέχρι να σου κλείνει τον ήχο, να σου βγάζει καλώδια για να μην ακούγεσαι, εσένα σου έχουν τύχει τέτοια πρόπτα?
1: Που και πρόσφατα μάλιστα.
0: Για πες με.
1: Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Τι σου τύχε πρόσφατα?
1: Πολλές φορές συμβαίνει στο να θεωρεί ένα μαγαζί ότι, ξέρεις, προωθούμε αυτόν τον καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι σε υποδιέστερη κατάσταση, έτσι. Και να βγει ένα ρε, να είναι το μικρόφωνο στο 10, ας πούμε, και ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στο 7, στο 6, στο 5. Δυστυχώς συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας αυτό. Εγώ, όταν μιλούμε κάποιου σχήματος, είμαι άκρα αρνητικός αυτό. Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω όσο είναι στο χέρι μου, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει να ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες μέσα σε ένα μαγαζί πρέπει να προβάλλονται το ίδιο, καθένας για τη θέση που αντιπροσωπεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 15 Αυγούστου, θα έρθω λίγο στα δικά μας τώρα. 15 Αυγούστου θα βρίσκεσαι εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πραγματικά πολύ δυνατή βραδιά με την Στεφανία Γονίδη και όχι μόνο. Θέλω να μας πεις έτσι περισσότερα για τη βραδιά αυτή.
1: Κοίταξε, 15 του μηνός είναι της Παναγίας μας, βασικά η μέρα της Παναγίας, και διοργανώνεται ένα πολύ δυνατό πανηγύρι, από ό,τι έχω μάθει, νομίζω ότι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Στο Πιστικό, όπως
0: είναι το γεγονός του καλοκαιριού, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Ετοιμάζουμε μια αρκετά δυνατή βραδιά μαζί με την Στεφανία Γονίδη και άλλα παιδιά που θα μας πλαισιώνουν, ένα πάρα πολύ δυνατό μουσικό σχήμα. Θα κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο να είμαι στο Ζήση Κασιάρα, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, και πέρα από τη συνεργασία μας ήμασταν και αυτό που λέμε από τις φιλίες που ξεχωρίζουν μες στη δουλειά. Οπότε οι διοργανωτές σκεφτήκανε να κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο Ζήση, έτσι, τιμή Σένεγεν.
0: Μάλιστα. Οπότε πρόκειται για μια πολύ δυνατή βραδιά, πολύ το 15 Αυγούστου, στο Πιστικό.
1: θα έχουμε δημοτικό πρόγραμμα, θα έχουμε λαϊκό πρόγραμμα, θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε... Δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος θα ικανοποιηθεί από όλες τις
0: απόψεις. Θα έχει απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες μου λίγο τώρα κάτι, βγαίνεις στην πίστα, ξεκινάς το τραγούδι, σου έχει τύχει να έχει γίνει κάτι πιο πριν, να είσαι χάλια. Τώρα σου λέω ψυχολογικά, είτε νευριασμένος είτε οτιδήποτε, να βγεις στην πίστα, να ξεκινήσεις και απευθείας μέσα σε 5 λεπτά να σου έχει φύγει όλο αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα πριν, ότι ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί πίσω από έναν καλλιτέχνη. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει πριν να πας στο μαγαζί ή έστω και 5 λεπτά πριν βγεις στην πίστα να συμβεί κάτι δυσάρεστο, ξέρω εγώ, στην προσωπική σου ζωή, στην οικογένειά σου, σε κάποιο φίλο σου, σε κάτι που θα βρίσκεται, θα σε στεναχωρήσει. Είναι και αυτές πάρα πολλές φορές οι στιγμές που έχουν συμβεί. Φροντίζω όταν βγω στην πίστα να τα ξεχάσω όλα. Όσο το δυνατόν γίνεται. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως παράδειγμα όταν χάσει τον πατέρα μου, ένα πολύ δυνατό αρνητικό συνέστημα, το οποίο πάλι προσπάθησα να το αποβάλω όταν ήμουν στη σκηνή, αλλά ξέρεις είναι...
0: Δούλεψες είναι... ωστόσο κανονικά.
1: Δούλεψε κανονικά μετά από νομίζω 10 ημέρες. Ήταν η χρονιά, όπως είπα πριν, που δούλευα με τον Μαϊμίσο, τον Βασίλη Καρά. Οπότε δεν γινόταν να απουσιάσω.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 10 περίπου ημέρες ανέβηκα κανονικά στη σκηνή. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους τραγουδιστές να ξεχωρίσεις την δουλειά από το ότι ενδεχομένως σου συμβαίνει προσωπικά.
0: Χρήστο, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πανηγύρι, σε ένα νυχτερινό κέντρο, σε μια συναυλία που ο κόσμος, ξέρεις, θα πιει, θα διασκεδάσει, θα χορέψει, θα είναι πάνω στην πίστα, σου έχουν τύχει απρόπτα πάνω στη σκηνή?
1: Κοίταξε, συμβαίνουν πάρα πολλά απρόπτα. Αυτό που είναι εντός εισαγωγικών ο διάολος ο δικός μου είναι όταν γίνονται φασαρίες και ενοχλεί ο ένας τον άλλον και γίνονται καυγάδες και χαλάν τζάμπα και δερεσέ βραδιές στα μαγαζιά κτλ. Γενικώς ό,τι έχει σχέση με αυτό, με φασαρίες, με το να ενοχλεί ο ένας τον άλλον, το να μην υπάρχει μια διασκέδαση αρμονική, να είναι όλοι ευδιάφθηνα, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, νομίζω αυτό περισσότερο.
0: Είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις αρκετά έτσι χρόνια στο χώρο αυτό, είσαι χαμηλών τόνων, είσαι ένα ευγενικό παιδί, δηλαδή κάνεις τη δουλειά σου ωραία, όμορφα, σωστά. Άτομα τα οποία ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους και θα τύχει να συνεργαστείς, γιατί τώρα πλέον είδες, δεν είσαστε ένας, δύο καλλιτέχνες, μπορεί να είστε και τέσσερις και πέντε και παραπάνω. Τι είναι αυτό το πιο περίεργο που σου έχει τύχει, δηλαδή που να είπες, τι κάνει ρε παιδί με αυτό το παιδί τώρα, δεν φτάνει που ακόμα, ας πούμε, δεν έχει ξεκινήσει. Τι είναι αυτό τώρα που κάνει?
1: Κοίταξε, έχουν τύχει πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή από συναδέλφους νεαρής ηλικίας που βλέπεις, παράδειγμα, εγώ είμαι 30 χρόνια, 30 φεύγα επαγγελματίας και έχει το καινούργιο το παιδί, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τραγουδάει 6 μήνες, 7, ένα χρόνο, ας πούμε, εντελώς άπειρο, και έχει την απέτηση να έχει τις ίδιες οικονομικές απολαύες με σένα, ή έχει την απέτηση να έχει την ίδια ώρα προγράμματος, ή έχει την απέτηση να σε καπακώσει κάποια στιγμή να βγει πάνω από σένα, ας πούμε. Κάτι το οποίο είναι αρκετά άσχημο και το συναντάμε πάρα πολλές φορές και με λύπη μου το λέω αυτό σε πάρα πολλά σημερινά παιδιά. Εγώ από τη μεριά μου, όλο αυτό που είπες ισχύει, δηλαδή, προσπαθώ να είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα στη δουλειά μου, χωρίς έπαρση μέσα σε αυτό, και πάντα προσπαθώ να δίνω βήμα στους νέους.
0: Υπάρχουν στιγμές που να το έχεις μετανιώσει? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα άτομα τα οποία θα κάνουν πίσω, δηλαδή εσύ είπαμε, είσαι ευγενικός, πολλές φορές θα κάνεις πίσω σε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που να είπες, τι ήθελα και δεν μίλησε εκεί, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ναι, σε περιπτώσεις έτσι που θα έπρεπε να μιλήσω και δεν μίλησα, ναι, υπάρχουν πολλές φορές που λέω, OK, θα έπρεπε να έχω μιλήσει, ας πούμε, γιατί εξελιχθήκαν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά από την άλλη, προσπαθώ να χειριστώ τα πράγματα, ξέρεις, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να εξισορροπήσω τις καταστάσεις. Οπότε, έστω και μετά από τόσα χρόνια μέσα στη δουλειά, πολλές φορές αναγκαστικά βάζω και λίγο όπισθεν για να μην χαλάσει ενδεχομένως ένα σχήμα, να μην χαλάσει ένα μαγαζί, μια βραδιά ή οτιδήποτε.
0: Αν έρθει τώρα ένα παιδί και σου πει, θέλω να ξεκινήσω στο τραγούδι, θα ήθελα να μου πεις 2-3 πράγματα που θα πρέπει να προσέχω, τι θα του έλεγες?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο πω, είναι μια δύσκολη στιγμή και με μεγάλη ευθύνη τον αφήνει ένας νέος άνθρωπος να σου πει κάτι, θέλω να μου δώσει 5 συμβουλές. Γιατί ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε καλλιτέχνης βλέπει τα πράγματα από την δική του σκοπιά μέσα στη δουλειά. Εγώ αυτό που παροτρύνω πάντα όσους νέους κατά καιρούς έρχονται και μου λένε, ξέρεις κάτι, πες μου ιδιαίτερα πράγματα ρε παιδί μου, θα με βοηθήσουν έτσι. Αυτό που παροτρύνω όλους είναι πρώτα απ' όλα να είναι ο εαυτός τους, να μην μιμούνται κανέναν, να είναι original ο εαυτός τους, να είναι χαμηλών τόνων χωρίς πολλές επάρσεις, με σεβασμό πάνω απ' όλα στον εαυτό τους και τα συνέπεια στους υπόλοιπους καλλιτέχνες, και ένα επίσης πολύ πολύ πολύ βασικό κομμάτι είναι να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί η δουλειά αυτή θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Μάλιστα, πότε θέλει την υπομονή της ο χώρος αυτός και γερό στο μάχη φυσικά.
1: Εννοείται και θέλει γερό στο μάχη.
0: Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, θα πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο σου τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε να μας πεις και τις νέες έτσι, δουλειές που έχεις κάνει, τα νέα τραγούδια που έχεις βγάλει και φυσικά θα μας τραγουδήσεις και ακαπέλα, να ξέρεις, εγώ θα στο ζητήσω, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Βεβαίως.
2: Είναι καιρός που προσπαθώ να μου δώσεις λίγο σημασία. Μα έχεις τη μύτη σου ψηλά.

έχει μαγεύσει κλειδί. Στη Μαγιόρκα θέλεις μακρινά ταξίδια. Και μου λες ότι μαζί μου η ζωή σου θα είναι μια από τα ίδια.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. Τον απολαμβάνουμε έτσι με τις δυνατές του επιτυχίες. Είναι κοντά μας ο Χρήστος Γαλανός. Χρήστο, θέλω λίγο τώρα πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να σε ακούσουμε και καπέλα, εσύ να μας πεις κάτι, ό,τι θες.
1: Να με ακούσεις και καπέλα. Κοίταξε, είναι το δύσκολο σημείο των καλλιτεχνών αυτό κατά κάποιο τρόπο, γιατί μας πιάνει σε προετοίμαστος. Τι να σου πω, αγαπέλα, τι θέλεις να σου πω.
0: Ό,τι θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Θέλω να μας δώσεις έτσι μια μικρή γεύση, γιατί 15 Αυγούστου θα σε απολαύσουμε εδώ στο Γρεβενά στο Πιστικό, παρέα με Στεφανία Γονίδη και
1: ωραία,
0: όχι μόνο.
1: Λοιπόν,
0: οπότε
1: να, δεις.
0: Να ακούσουμε
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν θα σου πω δικό μου τραγούδι.
0: Θα μου πεις αλλού καλύτερα.
1: Θα μοιραστώ με σένα και με τον κόσμο, επειδή θα είναι και μια βραδιά που κάνουμε αφιερωμένη στον Αέμι, στον φίλο μου, τον Ζήση τον Κασιάρα. Θα μοιραστώ μια στιγμή, γιατί με τον Ζήση έχουμε κάνει ένα δύσκολο ολοκληρωμένο, όχι όπως κάνουμε τώρα, είναι και δύο τραγούδια. Με τον Ζήση κάναμε το 2012 έναν ολοκληρωμένο δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Στο οποίο είχαμε βάλει και ένα καινούριο δικό μας τότε. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σου τη στιγμή που, επειδή εγώ ήμουν κάθετα αρνητικός στο να κάνω κάτι τέτοιο, η έμπνευση ήταν του έμπνευση του Ζήση,
0: ναι.
1: Ο οποίος αυτός με παρότρινε, αυτός με οδήγησε σε αυτό το τρυπάκι να κάνουμε αυτό το δίσκο τότε. Και δεν θα ξεχάσω την πρώτη στιγμή που ήρθε και μου λέει, εσύ έλα λίγο να παίξουμε έτσι με το βιολί ένα τραγούδι που το ξέρεις, μου λέει, λίγο, και θα είναι και το πρώτο τραγούδι που θα ετοιμάσουμε για αυτό το δίσκο. Και παίξαμε το τραγούδι που θα σου πω έτσι λίγο ακαπέλα, έτσι λίγο για να θυμηθούμε και το συγχωρημένο το φίλου μου το Ζήση.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραία, εγώ ήμουν τ' αρχοντόπουλο. Ωραία, εγώ

0: λάμπη το λιανέ ρίξες.
1: Αυτό.
2: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό και σίγουρα έτσι θα είναι και πολύ ξεχωριστό το αφιέρωμα που θα έχετε το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό.
2: Θέλω λίγο τώρα να περάσουμε και να μας πεις και για τα νέα σου έτσι, τραγούδια τα οποία έχεις βγάλει.
1: Τα νέα μου τραγούδια, λοιπόν, φέτος αποφάσισα να λειτουργήσω λίγο όπως λειτουργούσαμε πριν αρκετά χρόνια που δεν βγάζαμε ένα τραγούδι κάθε 6, κάθε 7, κάθε 12 μήνες. Mm-hmm. Αλλά κάναμε κατά κάποιο τρόπο ένα άλμπουμ. Βέβαια δεν γίνεται να κάνω 12 και 13 και 14
2: και τότε. Αυτές οι εποχές δεν έχουν αλλάξει τώρα.
1: Δεν είναι εποχές. Παρ' όλα αυτά έκανα ένα μικρό άλμπουμ από 3 τραγούδια. Είναι 2 εντελώς καινούργια τραγούδια και ένα remake του τραγουδιού μου «Άγιος Είμαι», το οποίο το έκανα σε μια Balkan Edition. Mm-hmm. Έτσι, με ένα έντονο στοιχείο βαλκανικό, και δύο άλλα τραγούδια όπως σου είπα, το «Μη μου τη δίνεις στα νεύρα», ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι
2: με ωραίο τίτλο,
1: ναι. Και ένα άλλο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αετός που πάει ψηλά».
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει και κάποια, αυτό που λένε, αν και υποχαρακτηρισμός δεν μου άρεσε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Έχει και κάποια έντεχνα στοιχεία μέσα του.
2: Ωραία. Και είναι τραγούδια που ο κόσμος μπορεί να μπει στο YouTube, να γράψει Χρήστος
1: Γαλανός
2: και να τα ακούσει.
1: Μπορεί να τα ακούσει και στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes, γενικώς σε όλες τις επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες.
2: Και είσαι και από τα άτομα τα οποία, να πούμε στον κόσμο, ότι ναι, μεν έχει βγάλει ένα τραγούδι, ας πούμε, τώρα ο Χρήστος, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, το οποίο είναι επιτυχία, αρέσει στον κόσμο, δεν το αφήνει έτσι, το ανανεώνει. Δηλαδή, ανανεώνει τα τραγούδια σου. Πες μου λίγο για αυτή την κίνηση.
1: Προσπαθώ να ανανεώσω τα τραγούδια μου και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ένα νέο παιδί που είναι τώρα 20-25 χρονών, όταν εγώ είχα βγάλει το «Άγιο Σήμα», ας πούμε, πριν από 13 χρόνια, mm-hmm. δεν το ξέρει καν.
2: Ναι.
1: Οπότε, δίνοντας το εγώ μία, κάνοντας το ένα refresh,
2: μία ανανέωση.
1: Μπράβο. Για όλο αυτό το νέο κόσμο που με ακολουθεί στα social, αυτό αυτομάτως γίνεται ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Ανανεώνεται βέβαια και το τραγούδι, γιατί, να πω κάτι,
1: ακριβώς.
2: Άλλη φωνή τότε, άλλη φωνή τώρα.
1: Ακριβώς, γενικώς, άλλος ήχος, άλλη φωνή, άλλη ενορχήστρωση, αλλάζει όλο. Και πίστεψέ μου ότι και για πολλοί κόσμο που ξέρει τα τραγούδια, και αυτό μου λέει ότι ξέρεις, okay, είναι σαν να είναι ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Οπότε ασχολείσαι, είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν επαναπάβεσαι, ασχολείσαι, ανανεώνεις, δημιουργείς, τα κάνεις μόνος σου, Χρήστο, αυτά.
1: Κοίταξε, όπως είπα και στην αρχή, προσπαθώ να ανανεώνομαι όσο το δυνατόν και να είμαι ανταγωνιστικός. Έχω την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες τις παραγωγές θα τις κάνω μόνος μου, με μια μικρή βοήθεια των κάποιων συνεργατών.
2: Είναι και κάτι που σου δίνει και πολλή ελευθερία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, πολλή ελευθερία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πράγματα, να εκφράσω τις σκέψεις μου, να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Οπότε είναι κάτι δημιουργικό για μένα πάνω απ' όλα.
2: Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θέλω έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών. Θα έρθουμε έτσι να σας απολαύσουμε.
1: Βεβαίως, να έρθετε, θα χαρώ πολύ να δω όλους τους φίλους, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από τα Γραβενά. Σημειωτέω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω έρθει και εμφανιστεί στα Γραβενά ήταν το 1993, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία.
2: Καλά,
1: και
2: μιλάμε.
1: Από τότε έχω έρθει πολλές φορές και έχω αρκετούς και να είμαι ανταγωνιστικός. Έχω την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες τις παραγωγές θα τις κάνω μόνος μου, με μια μικρή βοήθεια των κάποιων συνεργατών.
2: Είναι και κάτι που σου δίνει και πολλή ελευθερία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, πολλή ελευθερία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πράγματα, να εκφράσω τις σκέψεις μου, να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Οπότε είναι κάτι δημιουργικό για μένα πάνω απ' όλα.
2: Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θέλω έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών. Θα έρθουμε έτσι να σας απολαύσουμε.
1: Βεβαίως, να έρθετε, θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ να δω όλους τους φίλους, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από τα Γραβανά. Σημειωτέω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω έρθει και εμφανιστεί στα Γραβανά ήταν το 1993, αν θυμάμαι καλά. Ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία.
2: Καλά, μιλάμε.
1: Και από τότε έχω έρθει πο-

0: πολύ, θα χαρώ πολύ να βρω όλους τους φίλους, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από τα Γραβενά. Σημειωτέω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω έρθει και εμφανιστεί στα Γραβενά ήταν το 1993, αν θυμάμαι καλά. Ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία.
1: Καλά,
0: και από τότε έχω έρθει πολλές φορές και έχω αρκετούς φίλους τους οποίους θα χαρώ να τους δω το 15 Αυγούστου στο Πιστικό.
1: Οπότε ραντεβού στο Πιστικό Γραβενών 15 Αυγούστου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Θα φανταστώ ένα καλοκαίρι γεμάτο θα είναι. Έχεις αρκετά πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι γεμάτο από διάφορα πράγματα, από θέματα δισκογραφίας, προώθησης, από κάποιες εμφανίσεις. Δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά γεμάτο το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Οπότε καλή συνέχεια. Τα λέμε το 15 Αύγουστο εδώ στα Γραβενά, στο Πιστικό, σε μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς.

Και κάπως έτσι εμείς ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, για μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά με Χρήστο Γαλανό, Στεφανία Γονίδη και πολύ πολύ έτσι δυνατό πρόγραμμα. Μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσετε. Εμείς ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς για να απολαύσεις τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πάντοτε με ολόφρεσκια ζύμη, πάντα με τα καλύτερα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις τις πατατούλες σου, τη φεσοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. 23-900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά, για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις μόνο με ένα τηλεφώνημα delivery στο σπίτι σου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί.
1: Και θα γίνουν τα βράδια, βράδια ξημερώτα.
0: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
4: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, πουρό θα έχει, κόσμο θα έχει.

0: πεις και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
1: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 4.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Σεντράλ και φύγαμε.
6: All day, all night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 3.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
4: Αμαρτήστε!
1: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
1: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
4: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στην Αθήνα. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Τα κίτρινα γάντια», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη» και «7 χρόνια γάμου». Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός η Σελενίτσα στην κωμωδία «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα». Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιδρομές έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές αν η συνάντηση αυτή θα γίνει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πρόκειται να παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που πέθανε το περασμένο Σάββατο. Μία 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της εχθές το μεσημέρι υπό αδιευκρίνησες συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες, στους Ωραιούς, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιούνται. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας του 24χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία επικράτησε άνετα με 2-0 της Γαλλίας και έκλεισε θέση στον τελικό της Κυριακής. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Φιλική αναμέτρηση στη Βιέννη με αντίπαλο τη Ραπίν δίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Δεύτερος φιλικός αγώνας για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κυτρινόμαυρους του Μάρκο Νικολίθ να αντιμετωπίσουν στις 8 το βράδυ την Φίτεσε. Για τις 3.30 μετά το μεσημέρι έχουν προγραμματιστεί οι τρίτες χρονικά επαναληπτικές εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, με τους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι υποψήφοι για την ηγεσία.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ΚΑΕ 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και χώρια.
0: Χώρια δεν είμαστε πια, είμαστε μαζί επί δίωρο.
1: Τώρα αυτό το δίωρο είπαμε θα έχουμε ένα μονόπρακτο, να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Τι μονόπρακτο θα είναι αυτό? Θα ασχοληθούμε μήπως με τα ζητήματα των φίλων μας των Γάλλων και όχι μόνο?
0: Νόμιζα ότι θα με πας στο ΣΥΡΙΖΑ και χάρηκα στην
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί... δεν είναι μονόπρακτο, είναι
0: ένας...
1: long play, long play.
0: Μία μάλλον πολύ καλή μου φίλη προσωμίασε χθες τον ΣΥΡΙΖΑ με τις παλιές σαπουνόπερες. Θυμάσαι τις σαπουνόπερες Τόλμη και Γοητεία ή Μεξικανικές που ξεκινούσαν πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά, τέταρτη χρονιά και τελικά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη χωρίς να ξέρεις τι έχει γίνει στο μεσοδιάστημα κτλ. Είναι σαν η ζωή να συνεχίζεται, να φεύγουν βουλευτές, να έρχονται βουλευτές και κανένας τελικά να μην ασχολείται με αυτό το, με αυτή τη σαπουνόπερα, ενώ στην αρχή είχε το ενδιαφέρον της. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει...
1: Είπαμε ότι είναι σε κομματώδη κατάσταση, τώρα προσπαθεί να κάνει μια στοιχειώδη αναστήλωση, νομίζω πολύ δύσκολες επιχειρήσεις, και βλέπουμε ήδη τις αψιμαχίες έως σκληρές αναμετρήσεις με τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη και θα έλεγα πιο προσεκτική απάντηση από την κυρία Δούρου από ό,τι διάβασα για μια συνέντευξή της.
0: Άκουγα, ο ΣΥΡΙΖΑ πόσους βουλευτές είχε ως αξιωματική αντιπολίτευση το 23, 40 κάτι, δεν είχε?
1: Όταν εξελέγησαν τότε όλοι μαζί, υπό τον κύριο Τσίπρα
0: υπό
1: τότε,
0: τον κύριο Τσίπρα,
1: ως πάλι αξιωματική αντιπολίτευση, αν δεν κάνω λάθος, 47.
0: 47.
1: Τώρα, αυτό είναι προϊστορία
0: μέχρι,
1: πλέον.
0: Μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα πόσους βουλευτές είχε?
1: Νομίζω είχε 26, αν θυμάμαι
0: 26.
1: Καλά.
0: Πόσοι θα ψηφίσουν για γραμματέα, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Αυτό θα γίνει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι θα είναι περίπου 10 βουλευτές.
0: Λένε 8 ότι θα είναι.
1: Καλά, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Δηλαδή...
1: Εκείνο που έχει σημασία, για να συνεννοηθούμε τώρα, όποιοι, όπως είπε, είναι μια φράση που είπε η κυρία Δούρου, τη βρίσκω αρκετά λογική και ρεαλιστική. Τι είπε? Ότι δεν γίνεται αλλού να είναι η καρδιά και αλλού να είναι τα σηκώτια. Τέλος πάντων, να αποφασίσουν ο καθένας τι θέλει να κάνει και προφανώς και οι χθεσινές ανεξαρτητοποιήσεις του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του κυρίου Ψυχογιού και του κυρίου Γαβρίλου νομίζω απαντάνε σε αυτό το, ας το πούμε, ηθικοπολιτικό δίλημα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή, γιατί απαντάνε?
1: Γίνονται ανεξάρτητοι σε σχέση με την δική τους επιλογή να ενταχθούν μεθαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Στο σχήμα που έχει διαμορφώσει.
0: Άρα
1: διατηρούν, το δικό του ο
0: διατηρούν
1: Τσίπρας.
0: Την έδρα τους, διατηρούν την έδρα τους, δεν παρετούνται δηλαδή.
1: Όχι, δεν παρετούνται, μάλιστα ο κύριος...
0: Αλλά δεν μπαίνουν στην βάσανο της αλλαγής της ηγεσίας του κόμματός του. Δηλαδή και...
1: Όχι, είναι προφανές ότι δεν συμμετέχουν πλέον στο κόμμα, αφού γίνονται ανεξάρτητοι.
0: Ναι, λέω,
1: τι βάσανο,
0: έγιναν ανεξάρτητοι για ποιο λόγο?
1: Διότι θεωρούν ότι μόνο η άλλη επιλογή, δηλαδή το να είναι συμμέτοχοι και εμπλεκόμενοι στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα, δίνει την πραγματική προοπτική στη χώρα.
0: Γιατί δεν παρετούνται?
1: Αυτό είναι ένα καλό δίλημα, θα τους ρωτήσουμε αν βρούμε την ευκαιρία.
0: Εξελέξαμε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παρετούνται.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ούτως ή άλλως...
0: Ας πούμε, εντάξει, ας πούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλες ευθύνες ο κύριος Τσίπρας για το, η κατάδεια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως της...
1: όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, τις πρώτες μετά πολύ ακόμη, είπαμε. Να είμαστε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικοί.
0: Πήγα να πω μια καλή κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον παραιτήθηκε. Είπε, ρε παιδιά, εγώ ξεκινάω κάτι καινούριο, δεν είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταλαμβάνω την έδρα.
1: Εδώ, άρα συμφωνείς ότι παραιτήθηκε από βουλευτής, για να καταλάβω. Άμα είναι να διαφωνήσω, με θυμίζω ότι είχα πει από τότε ότι δεν είναι δυνατόν ένας που εκλέγεται ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια δημοκρατική βουλή. Δημοκρατική είναι η βουλή μας, έχει αυτό που αξίζει και που επέλεξαν οι ψηφοφόροι, οι συμπολίτες μας μέσα στην κάλπη, να λέει ότι εγκαταλείπω τη βουλή για να φτιάξω ένα νέο σχήμα και να ξαναγυρίσω στη βουλή. Και είχα θυμίσει την περίπτωση του κυρίου Ολάντ. Τέλος πάντων.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ
1: αλλά ο καθένας δικαιούται να κάνει πολιτικές κινήσεις και θα κριθούν. Τελικά η πολιτική επιλογή και του κυρίου Τσίπρα να κάνει το δικό του σχήμα, το προσωποπαγές σχήμα, όπως έχω ξαναπεί, μαζί με όσους υποστηρίξουν γιατί θεωρούν ότι είναι η μόνη ελπίδα κτλ. Και το από εδώ ή από εκεί άλλο σχήμα ή μεθαύριο το σχήμα του κυρίου Σαμαρά, έχουν κάθε δικαίωμα. Δεν έχουν δικαίωμα, να συμφωνήσω μαζί σου, αυτοί που συνεχώς μπερδεύονται με ποιο σχήμα εξελέγησαν, σε ποιο
0: όλοι
1: σχήμα βρίσκονται ή σε ποιο σχήμα θέλουν να πάνε.
0: Όλοι, έτσι κάπως είναι.
1: Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχουν και προβλήματα ακόμα και για τον τωρινό εκπρόσωπο τύπου, τώρα που το θυμήθηκα, ο κύριος Γιαννούλης, που είπε σε κάποια στιγμή, μετά προσπάθησε να το συμμαζέψει λίγο, ότι εγώ δεν θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ άμα εκλεγεί ο Πολάκης
0: ο Περέτα. Ο Περέτα, εκπρόσωπος τύπου που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
1: Ο Περέτα είχε μία συνέπεια και τελείωνε γρήγορα. Πήγαινε στην Έβλεπες και είχε πολλές φορές ωραίες μουσικές.
0: Μην κρατάμε όμως την γραμμή τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, ο οποίος μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας για να συνομιλήσουμε και για τα πολιτικά, πώς τα βλέπει, αλλά και για το γεγονός ότι εχθές είχαμε τη μεγαλειώδη παρέλαση στο Παρίσι. Έχει εμπειρία και επαφή με την γαλλική πραγματικότητα και τη γαλλική κουλτούρα και θα θέλαμε την οπτική του και στα δύο αυτά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή, πώς είστε?
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούπα.
1: Καλημερίζουμε. Μήπως είστε στο Παρίσι ή στα Αθήνα?
2: Όχι, είμαι Αθήνα και ευτυχώς, διότι η ζέστη είναι αφόρητη στο Παρίσι πια. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την πόλη είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για ζέστης και κυρίως για την υγρασία που εκρίνει κατά κάποιο τρόπο κάθε φορά η άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Σωστά.
0: Και μαθαίνουμε ότι και για πολεοδομικούς και αισθητικούς λόγους είναι πολύ δύσκολη και η εγκατάσταση air condition στο Παρίσι, άρα θα πρέπει κάτι και εκεί να αλλάξει προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Μην το συζητάτε αυτό αν δεν καινοτομήσει εφευρίσκοντας νέους τρόπους ψήξης των διαμερισμάτων. Τώρα για το Παρίσι είναι πολύ μεγάλη περιπέτεια να καταφύγει στα air condition, γιατί δεν τους πάει ούτε ως οικολογική αντίληψη ούτε κυρίως ως πολιτιστική, διότι με τις όψεις που έχουν, με τις προσώψεις και τις όψεις γενικότερα, το να βάλεις air condition είναι ύβριστο.
0: Και υπάρχουν και πολύ αυστηροί κανόνες σε αυτό, ούτως ή άλλως, και τουλάχιστον εκεί σέβονται τους κανόνες και δεν μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να τους παραβεί, σε αντίθεση με τη χώρα μας.
1: Ναι, ούτως ή άλλως πάντως, μάλλον θα παρακολουθήσατε, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ Ευρωπαίος, έτσι νομίζω, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, τις προσπάθειες της τελευταίας παράτασης του Μακρόν να είναι η πιο εντυπωσιακή και να έχει πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα με πολλούς Ευρωπαίους και άλλους ηγέτες στο πλάι του, χωρίς τον κύριο Τραμπ. Σωστά?
2: Απολύτως σωστά. Η ειρωνία της ιστορίας όμως του επεφύλαξε μία μάλλον δυσάρεστη έκπληξη, διότι μετά τη μεγαλειώδη πράγματι παρέλαση της 14ης Ιουλίου ήρθε η συντριβή από την Ισπανία με τη Γαλλία και βυθίστηκε η χώρα στο κάτω, διότι αυτό το φέρει πολύ βαρέως.
1: Πήγαινε για καλύτερα πανηγυρισμούς.
0: Μας συνέπεσε και την ημέρα της, την ημέρα η μεγάλη ήττα και οι προσδοκίες που είχε δημιουργήσει η Γαλλία ως το φαβορί.
1: Πάντως είδαμε και κάποιες εικόνες, πέστε μας και εσείς τη γνώμη σας αν θέλετε, διότι για πρώτη φορά μετά από πόσο είναι, ένα αιώνα και κάτι χρόνια, είδαμε ένα κομμάτι και Ελλήνων στρατιωτών ανάμεσα σε όλους τους άλλους από όλες τις χώρες να κάνει παρέλαση και μαζί με αυτούς και Κύπριους, θα έλεγα, που ήταν με την κυπριακή σημαία και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν έχει ξανασυμβεί. Ούτως ή άλλως δεν έχει ξανασυμβεί. Η συμμετοχή της Κύπρου είναι ακόμα περισσότερο αξιοσημείωτη, διότι μέχρι πρότινος η Γαλλία δεν είχε πολύ ασχοληθεί ούτε με την Κύπρο ούτε με το Κυπριακό. Ήταν κατά κάποιο τρόπο έδαφος εκχωρημένος στην Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία βρισκόταν πάντοτε σε απόσταση, θεωρώντας ότι ήταν αρκετά, αν όχι εχθρικό, πάντως όχι ιδιαίτερος φιλικό το περιβάλλον το κυπριακό για τα γαλλικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Έχει αλλάξει αυτό εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα η Κύπρος έχει ξαναμπεί στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της Γαλλίας με τρόπο το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακός, μάλιστα, διότι προφανώς έχουν αντιληφθεί το γεωστρατηγικό της ρόλο. Η Γαλλία, όπως ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη Μέση Ανατολή και πολύ περισσότερο με χώρες όπως ο Λίβανος, που είναι σε απόσταση όχι βολής, κολύμβησης από την Κύπρο. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι έχει ληφθεί πολύ υπόψη μετά από τις εξελίξεις στην περιοχή, αλλάζοντας τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας.
0: Υπάρχει πιθανότητα να αμφισβητηθεί αυτή η στρατηγική σε ενδεχόμενο αλλαγή εξουσίας? Για παράδειγμα, αν η Λεπέν κερδίσει τις προσεχείς εκλογές, βλέπετε να αλλάζει η στρατηγική και οι προτεραιότητες της Γαλλικής Δημοκρατίας?
2: Νομίζω ότι αυτά δεν πρόκειται καν να τα αγγίξουν πολύ, δε περισσότερο που εκείνο το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό των εξελίξεων της εποχής είναι η στροφή που κάνει η Λεπέν και ο Μπαρντελά κατ' επέκταση στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Κατά κάποιο τρόπο κινούμε ως νεογκολική πολιτική δύναμη. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταξελίξει η Λεπέν την άλλοτε ακροδεξιά εθνική συσπήρωση και με το γεγονός βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάτι το οποίο αν συμβεί και επιτύχει θα αλλάξει εντελώς το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, στην Γαλλία, ενώ την ενοποίηση της δεξιάς πια υπό την ηγεμονία της εθνικής συσπήρωσης αλλά που δεν θα διαχωρίζεται από την κεντροδεξιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανότατα εν όψει κιόλας των προεδρικών εκλογών του χρόνου, αν εξελιχθεί γρηγορότερα, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Είναι και ικανό να δώσει την εξουσία στην Λεπέν σε αντίθεση.
2: Στην οποία εξουσία είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ κοντά.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Ο ένας μετά τον άλλον οι αντίπαλοι τους εξουδετερώνονται και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρείται ως ο κατεξοχήν αντίπαλος που μπορεί να αμφισβητήσει την άνοδό της στην εξουσία, ο Μελανσόν της ακροαριστερής ανυπότακτης Γαλλίας, πράγμα το οποίο είναι πραγματικά κοσμοϊστορικής σημασίας για τα γαλλικά πράγματα εξέλιξη.
0: Βέβαια πέφτει στο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες σε δημοσιεύματα κυρίως του αμερικανικού τύπου το όνομα της Λαγκάρ, της Κριστίν Λαγκάρ, και λέω τον αμερικανικού τύπου γιατί δεν έχω υπόψη μου αν έχει γραφτεί και στα γαλλικά ή στα ευρωπαϊκά μέσα ως πιθανής αντιπάλου της Μαρί Λεπέν στην πορεία προς την Προεδρία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε το πρόσωπο αυτό να συγκεντρώσει, να συσπυρώσει γύρω τις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται απέναντι ή θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά με την Μαρί Λεπέν.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Από τη μια το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ικανός αντίπαλος στη Λεπέν έχει ανοίξει την όρεξη σε πολλούς από τους επίδοξους διεκδικητές της ηγεσίας στον χώρο της κεντροδεξιάς να δοκιμάσουν την τύχη τους. Από την άλλη μεριά επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ψάχνει ας πούμε το γαλλικό κατεστημένο, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο λίγο τον καταχρηστικό, οποιαδήποτε λύση μπορεί να το απαλλάξει από τον εναγκαλισμό με την ακροδεξιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως συντελεί στο να αναζητούνται, να διερευνώνται διάφορες υποψηφιότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι έχουν καμία τύχη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για υποψηφιότητες τύπου Λαγκάρτ, διότι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σχεδόν νευρικού κλονισμού η γαλλική κοινωνία, το τελευταίο πράγμα που θέλει να ακούσει είναι μια υποψηφιότητα η οποία είναι ταυτισμένη με αυτό που θεωρεί βρυξενιώτικη ελίτ η κοινή γνώμη στην Γαλλία.
0: Εξελιώτικη ελίκτ και πολιτικό κατεστημένο και για την Γαλλία και για την Ευρώπη, όπως πολύ σωστά λέτε. Δυστυχώς ο χρόνος μας συμπυκνώνεται, Δημήτρη.
1: Να πάμε και στα ελληνικά.
0: Να πάμε στα ελληνικά, ναι.
1: Γιατί είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, εκτός από τα γαλλικά και άλλα πολλά.
2: Να πάμε στα ελληνικά. Παρακαλώ.
0: Πώς τα βλέπετε, θεωρείτε ότι τα νέα κόμματα μπορούν να αλλάξουν τις πολιτικές ισορροπίες, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να είναι εντός στόχου που βάζει ο κύριος Τσίπρας το Σεπτέμβριο να είναι πρώτο ή να πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις και υπάρχει πιθανότητα να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συμμαχική κυβέρνηση μετά τις εκλογές?
2: Να αρχίσω από το τελευταίο που μου φαίνεται και πιο εύκολο. Δεν βλέπω σε καμία σχεδόν περίπτωση να πλησιάζει η Νέα Δημοκρατία, να μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πλησιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας, πολύ δε περισσότερο που η έλλειψη εσωτερικής συνοχής επιδεινώνει την θέση της στον πολιτικό ανταγωνισμό. Και βεβαίως εκείνο το οποίο θα είναι απολύτως κρίσιμο από αυτή την άποψη είναι το αν προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς ή όχι στη δημιουργία του δικού της κόμματος, διότι αν αυτό το κάνει, νομίζω πλέον ξεχάναμε οριστικά την περίπτωση της αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, εγώ θα κρατήσω μία επιφύλαξη μέχρι τέλους σε ό,τι αφορά στην δυναμική που μπορεί να έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η ψήφος στην Καριστιανού είναι περισσότερο συμβολική παρά πραγματική, θα μπορεί να εμφανίσει αντοχές που ενδεχομένως να κυοφορούν και εκπλήξεις υπό ορισμένες περιστάσεις αν αλλάξει η πολιτική συγκυρία. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της προοπτικής του κόμματος του κ. Τσίπρα, τα πράγματα είναι ασφαλώς πολύ πιο απλά. Με μία έννοια, δεν βλέπω τι θα μπορούσε να ανακόψει την δυναμική του κόμματος του Τσίπρα πέραν του φυσικού κατά κάποιο τρόπο ταβανιού που έχει εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο να λύσει μάλιστα προβλήματα κυβερνησιμότητας. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Τσίπρας στη στρατηγική του έχει βάλει περισσότερο ως στόχο τις επόμενες εκλογές παρά τούτες, με αποτέλεσμα να υιοθετεί μια αντίστοιχη στρατηγική που προβλέπει, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, πρώτα την απορρόφηση του συνόλου των δυνάμεων της παραδοσιακής ριζοσπαστικής αριστεράς και στη συνέχεια τα ανοίγματα προς το κέντρο και άρα την διεύρυνση της εκλογικής του επιρροής.
0: Άρα η στρατηγική του είναι των μεθεπόμενων εκλογών και όχι των
2: νομίζω, ναι.
0: Και με αυτό νομίζω, να σας ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συμβολή σας στη συζήτησή μας. Θα πάμε σε ειδήσεις. Ήταν ο κύριος Γιώργος
1: Σφαιρτής,
0: έμπειρος επικοινωνιολόγος, σύμβουλος στρατηγικής και πολύτιμος συνομιλητής μας σήμερα.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια.
4: Star FM 933. Ο πρώτος.
5: Ο πρώτος.
4: Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Θλίψη σκόρπισε ειδήσει του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Μάρο Κοντού, ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιο Σάββα, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. Έλαβε μέρος 130 θεατρικά έργα, γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά το βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με τον ίδιο, Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές αν η συνάντηση θα γίνει. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Σας θέλω έτοιμο στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky και λέγαμε στο διάλειμμα με τον Δημήτρη για την ταλαιπωρία που είχαμε χθες στους δρόμους της Αθήνας με την απεργία, στάση εργασίας, δεν ξέρω τι, την πορεία των συνδικαλιστών της ΑΔΕΔΗ που διαμαρτύρονται για την άρση της μονιμότητας που συζητείται στο Σύνταγμα. Είναι στις αναθεωρητές διατάξεις που έχουν τεθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για αυτή τη συζήτηση.
0: Για αυτή τη συζήτηση.
1: Γιατί προς το τέλος υποτίθεται και η συζήτηση. Κέντρο.
0: Για δύο ώρες δεν μπορούσε να κινηθεί κανένας. Εντάξει, είχαμε και τους τουρίστες που πήγαιναν και ερχόντουσαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, είναι τόσο βρώμικη η Αθήνα. Τα πεζοδρόμια είναι τόσο βρώμικα τη πόλη. Άκουγα χθες και τον Νότι τον Παπαδόπουλο που το έλεγε στην εκπομπή του ότι περπατούσε στη Φιλελλήνων, ειδικά στη Φιλελλήνων, αν. Κάποιος περπατήσει θα δει ότι είναι μες στη βρώμα χωρίς κανένας να ασχολείται και γλιστρούν κιόλας. Δηλαδή θα έχεις και κίνδυνο πατώντας αυτά τα πεζοδρόμια. Δυστυχώς θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεγμένη η πόλη, τουλάχιστον σε μια περίοδο που πρέπει να δείχνουμε και το καλό παράδειγμα στους ανθρώπους που μας επισκέπτονται και μας δίνουν και τα χρήματά τους. Αλλά εντάξει, είναι η γκρίνια η δικιά μου. Δεν ξέρω αν απασχολεί και άλλους, δεν ξέρω αν απασχολεί και εσάς, αν το βλέπετε κι εσείς. Όσοι όμως κινούμαστε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κατάσταση, τουλάχιστον από πλευράς καθαριότητας και προσοχής και φροντίδας. Μακάρι αυτό να αλλάξει. Μακάρι να αλλάξει. Έχουμε στη γραμμή έναν άλλον άνθρωπο που σχολιάζει με την πένα του, έναν συνάδελφο, εξαιρετικό συνάδελφο, τον Πάσχο Μαντραβέλη, που σχολιάζει με την πένα του, κυρίως την καθημερινή, διάφορα γεγονότα τα οποία μας απασχολούν και μας...
1: Τον αξιοποιούμε κι εμείς.
0: Και τον αξιοποιούμε, για παράδειγμα.
1: Εμφανίζεται και στο Δελτίο Ειδήσεων στην τηλεόραση.
0: Στο Δελτίο Ειδήσεων. Για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα το σχόλιο που έκανε για τον περίφημο δήμαρχο του Άργους, ο οποίος εκτός από τις νομικές του κρίσεις για την προφυλάκηση ή των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν 20 φορές τον έναν άοπλο πολίτη που προσπαθούσε να περάσει έναν τοίχο με το μαγιό του 20χρονο και μάλιστα αυτιστικό, μας έκανε εντύπωση που το σχολίασε στον απόλυτο βαθμό, ειδικά για, για τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος και για την προφυλάξη, αλλά και για το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε έναν άνθρωπο αυτιστικό ή ανάπηρο να βγαίνει από το σπίτι του. Ο Πάσχος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Πάσχο. Με αφορμή αυτή,
1: καλημερίζουμε.
0: Πήραμε την πρωτοβουλία να συζητήσουμε τα αντίστοιχα ζητήματα. Είναι όμως, μου έκανε εντύπωση, θα σου πω, όχι η δήλωση αυτή καθεαυτή, είναι προφανώς προβληματική, αλλά το γεγονός ότι είχε δεκάδες ανθρώπους που συμφωνούσαν μαζί του ο δήμαρχος.
2: Και ένα έλλειμμα αντιδράσεων και από τον πολιτικό κόσμο, αλλά ίσως επειδή είναι καλοκαίρι, αλλά και από φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Δεν ξέρω, ίσως να γερνάω, αλλά θυμάμαι ότι παλιότερα τέτοιου τύπου δηλώσεις ξεσήκωναν θύελλα διαμαρτυριών. Τα ίδια τα κόμματα απολογούνταν για αυτές τις δηλώσεις και λέγανε, ή έστω και ο ίδιος ο δήμαρχος θα έλεγε, παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του κτλ. Εδώ αυτό που μου εντυπωσιάζει είναι αυτό το έλλειμμα ενσυναίσθησης για ένα παιδί το οποίο είχε τα προβλήματα που είχε και για μια αστοχία, δολοφονική αστοχία του κράτους που δίνει θανατηφόρα εργαλεία σε κάποια παιδιά τα οποία δεν τα εκπαιδεύει ότι αυτά, έτσι, είναι για την τελευταία χρήση, μόνο για άμυνα.
0: Άκουσα την εκπρόσωπο της αστυνομίας που έλεγε ότι επί της ουσίας δικαιολογούσε την προφυλάκηση λέγοντας ότι είναι απολύτως εκπαιδευμένοι πώς θα διαχειριστούν αντίστοιχες καταστάσεις οι αστυνομικοί και η τελευταία λύση θα ήταν αυτή στην οποία κατέφυγαν, δηλαδή να πυροβολήσουν έναν άοπλο άνθρωπο, πολύ περισσότερο όταν έχουν να κάνουν και με αυτιστικό συνάνθρωπό μας, άνθρωπο με αναπηρίες. Ισχυριζόταν λοιπόν η κυρία Δημοκλίδου ότι είναι εκπαιδευμένοι και δεν λειτουργήσαν βάσει των πρωτοκόλων.
2: Υπάρχει και σαφέστατη εγκύκλιος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία προβλέπει ακριβώς τι πρέπει να κάνουν ακόμα και εάν κυνηγάνε με αυτοκίνητο και πώς πρέπει να πυροβολήσουν. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο οφείλεται στο γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις που δεν ήταν τόσο σαφή τα πράγματα λειτουργήσε ένας μηχανισμός συγκάλυψης. Επειδή τα θύματα ήταν Ρωμά, θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη κτλ. Και επειδή, εντάξει, εδώ Δεν υπήρξε η κοινωνική αντίδραση που έπρεπε να υπάρξει τότε. Δεν υπήρξε η πολιτική αντίδραση εκ μέρους του Υπουργείου που έπρεπε να υπάρξει τότε, ώστε τα επόμενα παιδιά να ξέρουν ότι εάν βγάλουν όπλο χωρίς λόγο θα τιμωρηθούν. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το θλιβερότατο πλέον περιστατικό.
0: Ναι, αλλά πέραν της κρίσης του δημάρχου, της νομικής κρίσης, που είναι άστοχη κατά την άποψή μου, δηλαδή λέει ότι δεν θα έπρεπε να προφυλακιστεί ένας άνθρωπος που έχει, όπως πολύ σωστά λες το άρθρο του, και πρόσβαση στα τεκμήρια της υπόθεσης του, αλλά και τη δυνατότητα να ξανακάνει ένα αντίστοιχο έγκλημα, έχοντας αυτή την θέση στην οποία τον έχει τάξει πολιτεία.
2: Έτσι, ακριβώς. Η προφυλάκηση είναι ακραίο μέτρο. Και σε αυτό έχει δίκιο ο δήμαρχος, ότι είναι ακραίο μέτρο, διότι έχουμε στέρηση ελευθερίας χωρίς ποινή, χωρίς κρίση του δικαστηρίου. Ο αείμνηστος Σταύρος Σακυράκης έχει γράψει πολλάκες για αυτό το ζήτημα, τις αδιάκριτες προφυλακίσεις που διατάσσουν οι δικαστές, ακόμα και για εγκλήματα που δεν έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα κτλ. Να σημειώσουμε επί την ευκαιρία ότι επειδή έγινε κακούργημα τα τροχαία δυστυχήματα που έχουν νεκρό, υπάρχουν άνθρωποι προφυλακισμένοι για τροχαία δυστυχήματα αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ έχει δύο σαφείς διατάξεις ο ποινικός κώδικας. Ότι πρώτον, ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να ξανακάνουν το ίδιο έγκλημα, και δεύτερον, δεν υπάρχει κίνδυνος αλλίωσης των στοιχείων της δικογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση, στους αστυνομικούς, νομίζω η δικαστική κρίση υπήρξε λογική. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν συνεχίζουν να κυκλοφορούν όπλα στους δρόμους, υπάρχει περίπτωση να ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Αν και μικροί, αλλά το πιστεύω. Και δεύτερον, αυτοί και οι συνάδελφοί τους έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας. Μπορούν να τα λιώσουν. Επομένως, η προφυλάκηση εδώ είναι δικαιολογημένη. Ακραίο μέτρο, ακραίο, αλλά είναι δικαιολογημένη.
0: Αλλά αυτό που έχει εξοργήσει και τους πολίτες, αλλά και τις οργανώσεις των ανθρώπων, τους ανθρώπους με αυτισμό και ως προσωπικότητες, αλλά και τους συλλόγους τους, είναι η δήλωση ότι φταίει ουσιαστικά η μάνα του που τον άφηνε να κυκλοφορεί με αυτοκίνητο και εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι τόσο ακραία αυτή η δήλωση που φαντάζει μόνο στα δικά μου αυτιά ακραία, αλλά και κανένας δεν ασχολείται. Και άκουγα μία άποψη που έχει εκφραστεί, ότι εάν στην ίδια θέση είναι και ταξικό το ζήτημα για κάποιους ανθρώπους, ότι αν στην ίδια θέση ήταν κάποιος πιο πλούσιος θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν, όπως είχε γίνει για παράδειγμα με τον Γρηγορόπουλο που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, ενώ ένα παιδί το οποίο είναι αυτιστικό δεν έχει τις ίδιες ταυτίσεις από την κοινωνία μαζί του και με την δολοφονία του.
2: Ακριβώς, και εδώ φαίνεται και η υποκρισία ενός πολιτικού συστήματος, γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση μέρος του πολιτικού συστήματος είναι.
1: Σωστά.
2: Το οποίο κάνει υποτίθεται τα δύνατα δυνατά για ίση πρόσβαση των πολιτών στην κοινωνική ζωή κτλ. Και λειτουργεί αυτό, τελικά φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία είναι ένα πρόσχημα για να πέφτουν λεφτά στην τοπική κοινωνία. Διότι δεν μπορεί από μια μεριά να κάνεις έργα για την κοινωνικοποίηση αυτών των ατόμων, το οποίο είναι ένας πολύ θεμητός και πολύ αγαθός στόχος, και από την άλλη μεριά να λες ότι αυτά τα άτομα δεν πρέπει να κυκλοφορούν διότι μπορεί να προκαλέσουν δυστύχημα.
0: Όπου ο νόμος είναι προφανές ότι δίνει το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν και να οδηγούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως και ισχύει σε όλα τα πολιτισμένα.
2: Συμβάλλουμε οικονομικώς και εμείς και πολύ περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε λεφτά για να μπορούν να κυκλοφορούν. Και υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι.
0: Για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, για την κοινωνική τους ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα.
2: Ναι. Και έχουμε από την άλλη μεριά έναν άνθρωπο ο οποίος αντί να διευκολύνει, να προωθεί αυτή την ένταξη αυτών των ανθρώπων, να λέει ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν.
1: Αγαπητέ Πάσχο, νομίζω ότι ο Δήμαρχος ούτως ή άλλως έκανε μια δήλωση, σε αυτό έχουμε νομίζω συμφωνήσει στη συζήτηση που κάναμε και χθες εδώ με τον Γιώργο και σήμερα μαζί σου και από αρκετούς άλλους, και σωστά επισημαίνεις ότι δεν υπήρξαν οι αντιδράσεις που θα περιμέναμε ή που θα έπρεπε να δούμε. Αλλά στη βάση της ακρότητας του Δημάρχου, ενώ είναι υποτίθεται και τοπικός άρχοντας, είναι η λογική, γιατί ήταν ένα αυτιστικό παιδί. Δηλαδή είναι μια βλακώδης προσέγγιση, αλλά λέω το εξής. Την ώρα του ουσιαστικά εν ψυχρό εκτέλεσης του νέου ανθρώπου, ποια ήταν η ιστορία, ήξερε κανείς αν είναι αυτιστικός? τον γνώρισαν, τον αναγνώρισαν. Εδώ.
2: Όχι, το... Εγώ δεν νομίζω ότι τον αναγνώρισαν.
1: Ακριβώς. Αλλά... Το γεγονός λοιπόν παραμένει ότι ένας άοπλος με το μαγιό του νέος, έστω με την ανοησία να φύγει από, από τον έλεγχο ή να φοβηθεί οτιδήποτε, γαζώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό οφείλεται να ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα. Την προηγούμενη ατιμωρησία. Οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις σε Ελλάς έχουν γίνει ανέκδοτο σε όλη την επικράτεια. Ποτέ δεν γίνονται ένορκες διοικητικές εξετάσεις, τις οποίες δεν μαθαίνουν ποτέ τα αποτελέσματα και όλοι βγαίνουν λάδι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δικάστηκαν, καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη και συνέχισαν να υπηρετούν στο αστυνομικό σώμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνη η ιστορία στο που σκοτώθηκε η κοπελιά έξω από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
2: Όπου ο φρουρός, ο οποίος δεν αντέδρασε, ήταν υπό απόταξη και ήδη είχε τελεσίδικη καταδίκη. Επομένως, εδώ υπάρχει μια προϊστορία ατιμωρησίας, η οποία δημιουργεί σε αυτά τα άμυαλα νέα παιδιά, είναι και οι αστυνομικοί, άμυαλα νέα παιδιά είναι, έτσι. Τους δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι οι άρχοντες του τόπου και μπορούν να βγάζουν πιστόλι, να γαζώνουν ανθρώπους και στο τέλος εντάξει, μωρά, θα τα καλύψουν.
0: Πάντως να πούμε ότι η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας ήταν εξαιρετική του κυρίου
2: Χατζηπαϊδη για το σύμφωνο. Έδειξε ευαισθησία και μπράβο του.
0: Και σε αντίθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα ο Δήμαρχος Άργους, που νομίζω ότι ήταν αδιανόητη η δήλωσή του και είναι και αδιανόητο κατά την άποψή μου το ότι δεν έχει ακόμα τιμωρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, μαζευτεί σε ό,τι αφορά το σκέλος της δήλωσης που άπτεται και τον. Είναι στα όρια του αντιρατσιστικού νόμου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και υπάρχουν δυστυχώς, είδα και κάποιος ο οποίος δεν αντέδρασε, ήταν υπό απόταξη και ήδη είχε τελεσίδικη καταδίκη. Επομένως, εδώ υπάρχει μια προϊστορία ατιμωρησίας, η οποία δημιουργεί σε αυτά τα άμυαλα νέα παιδιά, είναι και οι αστυνομικοί, άμυαλα νέα παιδιά είναι, έτσι. Τους δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι οι άρχοντες του τόπου και μπορούν να βγάζουν το πιστόλι, να γαζώνουν ανθρώπους και στο τέλος εντάξει, μωρά, θα τα καλύψουν.
0: Πάντως να πούμε ότι η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας ήταν εξαιρετική του κυρίου Χατζηπαϊδη για το
2: σύμφωνο. Έδειξε ευαισθησία και μπράβο του.
0: Και σε αντίθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα ο Δήμαρχος Άργους, που νομίζω ότι ήταν αδιανόητη η δήλωσή του και είναι και αδιανόητο κατά την άποψή μου το ότι δεν έχει ακόμα τιμωρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, μαζευτεί σε ό,τι αφορά το σκέλος της δήλωσης που άπτεται και τον. Είναι στα όρια του αντιρατσιστικού νόμου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και

0: Είναι και αδιανόητο κατά την άποψή μου το ότι δεν έχει ακόμα τιμωρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει μαζευτεί σε ό,τι αφορά το σκέλος της δήλωσης που άπτεται και τον είναι στα όρια του αντιρατσιστικού νόμου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και υπάρχουν δυστυχώς, είδα και κάποιους συναδέλφους οι οποίοι επικρότησαν, μάλλον καταδίκασαν την προφυλάκηση και περιμένουν να δω την αντίδρασή τους, αντίδρασή τους σε άλλες προφυλακίσεις οι οποίες δίνονται σοριδών από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δημήτρη, θες κάτι να πεις?
2: Όχι, απλά θα χρησιμοποιούσα την ευκαιρία για τον Πάσχο, γιατί νομίζω ότι είναι πάντα σωστά καυστικό σε πολλά ζητήματα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, Πάσχο, και θα ήθελα το σχολιάσω αν θέλεις και εσύ, στο γεγονός αυτής της φοβερής αμετροέπειας και επικίνδυνης παρέμβασης που έκανε ο Τραμπ εχθές. Είπε ότι θα βάλω το 20% και μετά από περίπου 20 ώρες το πήρε πίσω, χωρίς εντωμεταξύ μια σειρά κορυφαίοι ηγέτες, πολιτικοί, εκφραστές και στην Ευρώπη κλπ. Να έχουν κάνει έστω μια επίσημη δήλωση, έστω και δύο αράδες.
1: Ναι. Το πρώτο στοιχείο είναι πόσο ευάλωτες είναι οι δημοκρατίες σε λαϊκιστές οι οποίοι μπορούν τελικά να αναβλάψουν. Να βλάψουν βαθιά τη δημοκρατία. Το έχουμε ζήσει στη χώρα με τον λαϊκισμό πολλές φορές. Φοβάμαι ότι τώρα η χώρα πάει προς ένα δεξιό λαϊκισμό μετά τον αριστερό που ζήσαμε. Και πόσο χρειάζεται οι κοινωνίες να είναι σε εγρήγορση για να αποφεύγουν φαινόμενα τύπου Τραμπ. Δυστυχώς τα έχουμε ζήσει και στην Ευρώπη. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω τους αρχηγούς των ευρωπαϊκών καρδελών. Τι να κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο?
2: Επειδή ήταν τεράστιο θέμα τα στενά του Ορμούζ που αφήνει και προηγούμενο, που ο ίδιος ο Τραμπ έλεγε πριν ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση η Τεχεράνη, το καθεστώς των μουλάδων, να βάλει διόδια ή δασμούς, και μετά τους ανακοίνωσε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι προσπαθείς να βγάλεις λογικά συμπεράσματα από μια παράλογη πολιτική.
2: Σωστό και αυτό. Έχουμε αποτύχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάσχο, για τη συζήτηση που είχαμε. Την καλημέρα μας. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για τον επίλογο μας.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και
3: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια.

0: 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, αλλά το κόβεις το τραγούδι το ωραίο. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Σε συγχωρώ, σε συγχωρώ. Να μην γινόμαστε και μόνο καλλιεργητές.
0: Νομίζω ότι ήταν ωραίες οι συζητήσεις που είχαμε. Ήταν ωραίος ο τρόπος που...
1: Είχαμε και αέρα ευρωπαριζιάνικο με τον φίλο μας τον αναλυτή. Ναι.
0: Αλλά και ο
1: τον κύριο Σεφερτζή πρέπει... και ο Πάσχος είναι δυνατός, δεν υπάρχει.
0: Κοίταξε, ο Πάσχος είναι από τους ανθρώπους που έχουν στιγματίσει θετικά, άφησαν το στίγμα τους θα πω, γιατί στιγματίσει έχει αρνητική έκφραση, χαρακτηρίσει θα έλεγα την φιλελεύθερη οπτική των πραγμάτων στην Ελλάδα. Θεωρείται όταν ήταν, δεν ήταν δημοφιλές ως έννοια, δεν ήταν δημοφιλής ως έννοια, θεωρείται ως επιδραστικός, ο πιο επιδραστικός φιλελεύθερος αρθρογράφος ο Πάσχος είναι. Και έχει κατοχυρώσει αυτό το ρόλο, νομίζω, να βλέπει τα πράγματα από μια οπτική που στο επίκεντρο έχει και την νομιμότητα αλλά και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Σου θυμίζω για το θέμα του παιδιού του αυτιστικού που εμένα δεν σου κρύβω ότι με έχει συγκλονίσει αυτό. Σου θυμίζω.
1: Μα το έβαλες και από την πρώτη στιγμή την κριτική και για τις δηλώσεις κλπ.
0: Σου θυμίζω ότι είναι το δεύτερο περιστατικό με αυτιστικό παιδί, το παιδί με το που έχασε τη δουλειά του στον καταπέλτη του πλοίου, που το ρίξαν στη θάλασσα ακριβώς επειδή ήταν αυτιστικός. Και επίσης είδα μια ανάρτηση που συγκλονίστηκα κιόλας και την αναδημοσίευσα στην σελίδα μου στο Facebook, μιας κυρίας που δεν τη γνωρίζω, της κυρίας Βασιλικής Κωστοπούλου, η οποία βρίσκεται, είναι στο φάσμα του αυτισμού, με IQ 143 παρακαλώ, τεράστια, πολύ υψηλό IQ, που περιγράφει την καθημερινότητά της και πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά με τη δική μας καθημερινότητα, ανάμεσα σε αυτά όταν αισθάνεται ότι την κυνηγούν ή ότι την διώκουν ή την κατατρέχουν, πώς αντιδρά ένας αυτιστικός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν όσοι σπέβδετε να έχετε έτσι μια πιο σκληρή στάση σε αυτά τα ζητήματα, αναζητήστε και τις ζωές των ανθρώπων που δεν είναι οι ίδιες ή αντίστοιχες με τις δικές μας και δώστε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους να συνυπάρχουν μαζί μας στην κοινωνία, κάτι που δεν κάνει ο Δήμαρχος του Άργους με την απαράδεκτη δήλωσή του. Και δυστυχώς...
1: Και δεν τον βλέπω και να ανασκευάζει, άρα δεν του ξέφυγε κάτι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις γιατί δεν ανασκευάζει? Γιατί δεν του τράβηξε κάποιος το αυτή. Ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, δεν ξέρω, η περιφέρεια είναι, ο γενικός γραμματέας είναι, ούτε από το κόμμα του. Και είδα και τον παλαιό δήμαρχο, τον κύριο Καμπός, ο οποίος είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, να σχολιάζει θετικά τις δηλώσεις του δημάρχου του.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο προβληματικό.
0: Είναι προβληματικό. Φαίνεται ότι εκεί είναι πολύ συντηρητικά τα ακροατήρια. Όμως, όσοι ηγούνται πρέπει να δίνουν οι ίδιοι το παράδειγμα, έστω και αν οι απόψεις δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο άλλες απόψεις. Είναι εύκολο για κάποιον να ταυτιστεί με το πλήθος. Είναι δύσκολο να δώσει παράδειγμα ήθους, αξιοπρέπειας, αξιών και ειδικά όταν δεν είναι δημοφιλείς αυτές οι απόψεις.
1: Τέτοιες δηλώσεις δεν δικαιολογούν τις ακρότητες που έκαναν αυτοί οι δύο αστυνομικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ένας που έχει λίγη εμπειρία καταλαβαίνει ότι όταν μια καταδίωξη ενός νέου παιδιού, το οποίο είναι και ημίγυμνο για να το πω τώρα όσο μπορώ πιο προσεκτικά, γιατί ούτε κινδυνεύαν ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, να μην το επαναλάβουμε. Και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για διαφθορά, αν έχω μόνο λίγο χρόνο. Mm-hmm. Να μας πει εδώ η συνάδελφος η Δήμητρα, αλλά λέω το εξής. Επειδή λέμε συνήθως για τη διαφθορά στις δημοκρατίες, να μην ξεχνάμε και τα αυταρχικά καθεστώτα, τι τεράστια διαφθορά έχουν στους κόλπους τους. Χτες απομακρύνθηκε από κορυφαία θέση στο πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας από τον νέο αρχηγό εκεί που είναι φόρος ζωής από ό,τι φαίνεται, ο Σι Τζιμπινγκ. Ένα κορυφαίο στέλεχος του πολιτικού γραφείου για διαφθορά, ήταν μάλιστα και ο επικεφαλής υπεύθυνος για το διαστημικό πρόγραμμα εκτός από άλλες ενέργειες, και καταγγέλλεται, προφανώς θα έχει και άλλες ιστορίες στη συνέχεια, είναι το τρίτο στέλεχος μέσα σε 4 χρόνια του πολιτικού γραφείου.
0: Αλίμονο. Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε πολύ σύντομα νέα του. Εμείς να σας καλημερίσουμε, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για την αναφορά που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας και την καθαριότητα, ειδικά για την πλατεία Κλαθμόνος βλέπω πολλά μηνύματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Θα έχουμε δυνατότητα να τα δούμε και τις επόμενες μέρες αυτά τα ζητήματα, που είναι και λίγο πιο χαλαρή η επικαιρότητα. Ελπίζουμε να είναι πιο χαλαρή η επικαιρότητα. Την καλημέρα μας αύριο και πάλι μαζί.
1: Χαιρετούμε.
2: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της ΚΝΑΟΒ.
5: Star FM 9.33.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγεία, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό. Μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Στην Αθήνα. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 130 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Τα κίτρινα γάντια», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη» και «7 χρόνια γάμου». Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Ελενίτσας στην κωμωδία «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα». Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαία, στο πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 κέντρα υγείας που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στους Ωρεούς, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης πλέον υλοποιούνται. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Την παρέτησή του υπέβαλε νωρίτερα σήμερα από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση. Στα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά το στόχο του προϋπολογισμού κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιδρομές έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συνάντηση θα γίνει. Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί, για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1 και 10, 15 Ιουλίου 2024, έτσι ημέρα βαριών επαιτίων για την Κύπρο. Θυμίζω σαν σήμερα είναι το πραξικόπημα που οδήγησε στον εφιάλτη της εισβολής, το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, και σήμερα έγινε επίσης και η παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, την οποία δέχτηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε και οδήγησε στην αποστασία και μετά στη δικτατορία στην Ελλάδα. Η μέρα θλίψης μάλιστα σήμερα για τον θάνατο της μεγάλης Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγες ώρες από τον μάτιο του το κόσμο σε ηλικία 92 ετών. Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός, 100 λέει 30 θεατρικά έργα, 60 ταινίες. Ακόμα και σήμερα τη βλέπουμε σαν νιάτα της να παίζει σε κάποιες από τις πολύ ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καλό ταξίδι στη μεγάλη ηθοποιό.

0: Σήμερα βέβαια έχουμε και καλά νέα, έτσι μετά το χθεσινό ημιτελικό που η Ισπανία πάτησε τη Γαλλία, ποιος το περίμενε έτσι, εγώ τουλάχιστον το περίμενα. Σήμερα έχουμε τον μεγάλο ημιτελικό που είναι και πολιτικό θέμα μαζί. Φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε εκείνο το ωραιότερο γκολ που έχει νομίζω γίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, του Μαραντόνα που τριπλάρει όλη την άμυνα, ξεκινάει από το κέντρο, τριπλάρει όλη την άμυνα της Αγγλίας και βάζει τον κολάκι του, νομίζω αν θυμάμαι ήταν το δεύτερο. Το θέμα είναι ζωντανό βέβαια. Ήμουνα πρόσφατα στην Αργεντινή, στο νοτιότερο μέρος της χώρας, στην Ουσουάια, που είναι κοντά, είναι μια ώρα με το πλοίο από τα Falklands. Υπάρχουν μεγάλες πινακίδες σε κάθε 1, 2, 3, 4 χιλιόμετρα που λένε ότι οι Μαλβίνες, έτσι λέγονται τα Falklands τα ισπανικά, ανήκουν στην Αργεντινή. Θυμίζει αυτό που λέγαμε εμείς ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Λοιπόν, στα δικά μας ο Πρωθυπουργός κάνει σήμερα περιοδεία στη Βόρειο Εύβοια, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, κάτι που ζητάει και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Και το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για να δείξει το πρόγραμμά του. Σήμερα υπάρχει μια ημερίδα για την παιδεία. Χθες παρουσίασε το πρόγραμμά του για τους συνταξιούχους, σε μια προσπάθεια, είπαμε, να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, και το οποίο να παρουσιαστεί ως τις εκλογές. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Παύλο Χριστίδη, υπεύθυνο του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος, που ήταν στη χθεσινή παρουσίαση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θα μας πείτε με τρία λόγια τα βασικότερα θέματα που προβλέπει το ΠΑΣΟΚ και τους συνταξιούχους.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα πούμε με τρία λόγια.
0: Απλά όχι, θέλω να πω 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, ας πούμε, εγώ βάζω.
1: Ναι, είναι δύο σημαντικές παρεμβάσεις, διότι φαίνεται ότι συγκεντρώνουν και τα πυρά της κυβέρνησης για το κομμάτι της χρηματοδότησης τους. Όμως θέλω να σας πω ότι έχουμε και μια σειρά ακόμα παρεμβάσεων μέσα σε αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αναφέρομαι και στις συντάξεις κυρίας και στις συντάξεις αναπηρίας, αλλά και στο κομμάτι στο οποίο υπάρχει η αναλογική επιστροφή όταν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει μια σειρά από ένσημα, αλλά έχει πληρώσει ένσημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε τεκμηριώσει μέσα από όσα είπε και ο Γιώργος Κουτρουμάνης στην τοποθέτησή του και το κομμάτι των συνταξιούχων αχηρίας και της επιστροφής του ΕΚΑΣ και την επιστροφή φυσικά της 13ης σύνταξης τμηματικά κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της δικιάς μας διακυβέρνησης 400 εκατομμύρια ευρώ και τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης που κοστίζει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια υπάρχει μια αντιπαράθεση για αυτό το θέμα, δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα στοιχίσει κάποια δισεκατομμύρια, εσείς λέτε θα στοιχίσει λιγότερο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όμως να μετράμε, έτσι, δηλαδή,
1: Τον έχουμε ψηφίσει τον τρόπο αυτό.
0: Πούντο όμως, γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας πω ότι χθες ο Νίκος Ανδουλάκης είπε ότι η άποψή του είναι, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το υιοθετήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε αυτά που είναι στη Βουλή είτε αυτά που δεν είναι στη Βουλή, ότι την προεκλογική περίοδο θα καταθέσουμε όλοι, όπως έχουμε ψηφίσει, το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί. Αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κόμματα που είναι έξω από τη Βουλή, όπως είναι της κυρίας Καρτιανού, του κ. Τσίπρα και των υπολείπων, για να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Η σημασία έχει ότι από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι είναι άλλο το κόστος, είναι σαν να λέει ότι δεν πρόκειται να δώσει 13η σύνταξη. Και ότι δεν πρόκειται να δώσει και 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει λοιπόν από την αντιπαράθεση που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό, ότι οι συνταξιούχοι της χώρας και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της χώρας πρέπει να ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Φαντάζομαι ότι λέει ότι δεν δίνω γιατί δεν έχω τα λεφτά να το δώσω.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί έχουμε δει έναν προϋπολογισμό του κ. Σκέρσου που έλεγε ότι ξέρω κάνει 4 δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, αν σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω και έχει σημασία αυτό, θα κάνουμε και ένα βίντεο τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Όταν ο Νίκος Ανδουλάκης βγήκε και είπε πριν από ένα χρόνο για τις συντάξεις χειρίας, και την αδικία που υπήρχε στην τάξη κυρίας, τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε πάλι αναρτήσεις μες του κύριου Σκέρτσου. Ένα χρόνο μετά έρχεται η κυρία Κεραμέως και κάνει διορθώσεις στη συντάξη κυρίας και μας ζητάει εμάς να ψηφίσουμε τις διορθώσεις αυτές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρατικό κορβανά από την έμεση φορολογία κλπ. Διαβάζω ρεπορτάζ που λένε ότι αυγατίζει όλη την ώρα το καλάθι της ΔΕΘ και ούτω καθεξής. Απλά επιλέγει η ίδια πότε θα το δώσει. Εμείς έχουμε καθαρές απόψεις, λέμε πώς θέλουμε να δίνουν τα χρήματα αυτά. Και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει θα αξιολογήσει πώς τα χρήματα αυτά φτάνουν στην τσέπη του, στηρίζουν την αγοραστική του δύναμη ή πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη.
0: Οι τιμολόγοι των προγραμμάτων θα γίνουν, φαντάζομαι, από το γραφείο προϋπολογισμού της Βούλης. Δεν είναι, γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι είναι μπακάλικο το γενικό λογιστήριο του κράτους.
1: Όχι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, και θέλω να το πω αυτό, καλά κάνει και με ρωτάτε, δεν αναφέρθηκε στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίαζε τη δικιά μας πρόταση. Ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την πρόταση είναι μπακάλικος. Λοιπόν, εμείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας θεσμός, τον οποίο άλλωστε τον έχουμε υπερασπιστεί όταν διάφοροι άλλοι κυνηγούσαν τον κύριο Γεωργίου και τον στέλναν στα δικαστήρια. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι χρειάζεται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός να κοστολογήσει τα προγράμματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, το θέλουμε, το πιστεύουμε και θα το κάνουμε πράξη.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι η εναλλακτική πρόταση να φτιάξει ένα πλήρες πρόγραμμα με τιμολογημένο, το οποίο να το δώσει στους πολίτες, να έχει ο πολίτης και να ξέρει αν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί ξέρετε, τώρα υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση,
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 10, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, πρώτα απ' όλα να πω ότι τις τελευταίες ημέρες διάβασα το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2019. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε λοιπόν στην τελευταία του Διεθνή Θεσσαλονίκης, μέτρησε περίπου 20 οικονομικά μέτρα, στα οποία δεν τεκμηρίωσε ούτε ένα οικονομικό μέτρο από αυτά τα οποία εν τέλει είχε υποσχεθεί. Αυτό το λέω διότι η αξιοπιστία της πολιτικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ποιος μας κουνάει το δάχτυλο. Επειδή και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε πόσο έχει χτυπηθεί η αξιοπιστία των πολιτικών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι εμείς βάζουμε σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμά μας, είτε είναι τα εργασιακά, είτε είναι οι συντάξεις, είτε είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι άλλα ζητήματα που έχουμε βάλει στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι τα θέματα της ανάπτυξης το τελευταίο χρονικό διάστημα των μικρομεσαίων, και ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτό το οποίο καταθέτουμε. Είναι ευλογία να πάμε σε εθνικές εκλογές και η συζήτηση να είναι η προγραμματική συζήτηση. Εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από μια σειρά δικών μας πρωτοβουλειών που βάζουμε στην ατζέντα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέσεις και απόψεις γύρω από τα ζητήματα. Δηλαδή, μας ζητάνε πολύ να αντιπαρατεθούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, μα αυτή τη στιγμή δεν έχει θέση το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα ζητήματα τα οποία βάζουμε στην ατζέντα. Άρα, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση ερχόμαστε, είμαστε ένα κόμμα ατζέντα setter που λένε και στα χωριά μας. Θέλουμε να θέτουμε την ατζέντα, να τοποθετείται ο κόσμος πάνω σε αυτό, να μας αξιολογεί με βάση τις προτάσεις μας και να μας κρίνει και πριν τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές αν αυτά τα οποία λέμε τα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο ότι ο κύριος Τσίπρας στο καινούργιο αυτό κόμμα δεν έχει ακόμα προτάσεις. Λένε θα τις φτιάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
1: Μα θα θυμάστε, εγώ θέλω να επιτρέψω να κάνω μια ανασχόληση. Ναι. Θυμάστε την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει οι δυο μας στο ραδιόφωνο? Σας είχα μεταφέρει τα ζητήματα που αφορούσαν τις απευθείας αναθέσεις, τα θέματα που αφορούσαν τις συμβουλευτικές εταιρείες, και τον άκουσα να τα λέει προχθές στη Λέσβο, στην ομιλία του στη Λέσβο. Άρα, αυτά που εμείς λέμε στο ΚΕ5, το τα λέει κάποιος στο ΚΕ10 επειδή δεν έχει άλλα επιχειρήματα, καταλαβαίνετε ότι έχει σημασία στη συνείδηση του κόσμου. Ναι. Καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα. Απλά λέω ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε, είμαστε στη Βουλή, την πιστεύουμε τη Βουλή, γίνεται μια σπουδαία διαδικασία μες στη Βουλή. Θέλουμε η Βουλή να έχει το ρόλο τον οποίο έχει. Εμένα δεν μου αρέσει ως νέο βουλευτή, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το κατάστημα με τις παρετήσεις, με τις ανεξαρτοποιήσεις.
0: Δηλαδή, ναι,
1: είναι τρελό αυτό που
0: συμβαίνει. Ποταμών αυτό που γίνεται. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πράγματι δεν έχει πρόγραμμα και πετάει διάφορα νούμερα στον αέρα, είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα, δηλαδή σας πέρασε. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το κατάφερε αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε φορά που ένα κόμμα δημιουργεί ένα γεγονός και το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει το γεγονός της ίδρυσής του και δημιουργεί όλη αυτή την φασαρία γύρω από το πρόσωπό του, κερδίζει δημοσκοπήσεις πολλά πράγματα. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει και στην παρούσα φάση του με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω, τις ακούω, τις αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω ότι στα χέρια και διαφόρων μπορεί να γίνεται και χειραγώγηση, όμως στην ουσία του ζητήματος ο κόσμος θα μας κατατάξει όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές. Και σε κάθε περίπτωση, να σας πω κύριε Παπαδόπουλο και κάτι, εγώ δεν πανηγυρίζω για το αν κάποιος είναι δεύτερος με ένα ποσοστό. Εμείς πιστεύουμε στην πολιτική αλλαγή. Θέλουμε η χώρα να έχει ασφαλεία, θέλουμε να έχει συνέχεια, θέλουμε η χώρα να είναι ισχυρή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και επομένως η ατζέντα την οποία βάζουμε είναι μια ατζέντα η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της χώρας και των πολιτών της. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει, καθαρή μας ταυτότητα. Και σε αυτό τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω να σιωπά για πράγματα τα οποία τον αφορούν. Πήγε στη Λέσβο. Πήγε στη Λέσβο. Θα ξεχάσει ποτέ κανένας από εμάς τι συνέβη στη Μόρια? Θα ξεχάσει λοιπόν, δεν είδα κανέναν να συζητάει για τα θέματα τα οποία αφορούσαν την Μόρια. Όπως δεν βλέπω από την άλλη πλευρά φυσικά και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τίποτα για αυτά τα αδιανόητα, τα παρακμιακά, μεσαιωνικά, τα οποία είπε ένας δήμαρχος που βγήκε με την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας για την αόρατη αναπηρία στο Άργος. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχουν πει τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι. Πάντως το Πασόκ έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. Θέλω να πω, είχε την ευκαιρία όταν ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, φιλορροούσε, να είχε τραβήξει κάποιο κόσμο. Και γίνεται κριτική ότι πήρε κάποιες θέσεις πιο κοντά, ας πούμε, στα κόμματα διαμαρτυρίας και έχασε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι την έχω ακούσει αυτή την κριτική. Καταλαβαίνω ότι αυτό απευθύνεται κυρίως στην περίοδο των Τεμπών και κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες πήραμε τότε. Θυμίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη. Δηλαδή, η βασική συζήτηση ήταν ότι έπρεπε να μάθουμε εάν είχε ευθύνες πολιτικές και ποινικές ένας υπουργός εκείνης της περίοδου. Το βασικό ζήτημα το οποίο σήμερα κουβεντιάζουμε είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε. Και αν κάποιος μου εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι χάσαμε χρόνο, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχουμε πάρει απαραίτητες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, δεν έχουμε διατυπώσει θέσεις, δεν έχουμε προσεγγίσει κόσμο, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ξέρετε, με το Πασόκ τι συμβαίνει. Συμβαίνει οι δημοσιογράφοι όταν παίρνει κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ να λένε μα καλά παίρνετε αυτόν που σας έβριζε, ενώ όταν τον παίρνει η Νέα Δημοκρατία να τον παρουσιάζουν λες και είναι ο Μέση της πολιτικής. Ή όταν τον παίρνει ο κ. Τσίπρας να τον εμφανίζουν λες και είναι ο Εμπαπέ. Άρα στην κουβέντα είναι και το τι εικόνα θέλει να διαμορφώσει κάποιος. Εμείς θέλουμε μια πολιτική η οποία να δώσει στον άνθρωπο της πατρίδας μας, σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν λάθος τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν σωστά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, δεν έχουμε κυβερνήσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες μιας μεγάλης αλλαγής. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Παπαδόπουλε, της πολιτικής με την οποία δραστηριοποιούμαστε.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Είδα ένα γκάλωπ της GPO τις τελευταίες μέρες που ρωτούσε και έλεγε πότε περνάγατε καλύτερα, τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. 28% έλεγε ναι. Τα 5 χρόνια του Τσίπρα, 26% έλεγε ναι. Και 41% έλεγε το ίδιο ήτανε. Δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ξαφνικά τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη και τα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν περίπου το ίδιο ποσοστό?
1: Με προβληματίζει, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ. Αν και πιστεύω ότι κυρίως θα πρέπει να προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα ήρθε λέγοντας ότι θα αφήσει πίσω την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, το γεγονός ότι το 2026 για κάθε πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί στη δημόσια σφαίρα, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρουν τη ζήτηση το 2015. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει στο παρελθόν η κουβέντα του τι έγινε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ο κόσμος, ακριβώς σχεδόν οι μισοί Έλληνες, θεωρούν ότι είναι το ίδιο Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας και Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγουμε μπροστά, να βάλουμε τα αιτήματα του αύριο. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αυτή είναι η δικιά μας πρόκληση, με αυτό θέλουμε να ασχοληθούμε, αυτό είναι το οποίο μας ζητάνε οι πολίτες που συναντάμε κάθε μέρα.
0: Κύριε Ξύδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Από τον Sky 100,3.
2: Εξιτήριο πήρε πριν από λίγο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γενική κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση σε Χαράδρα στην περιοχή Κόλυνδρος Πιερίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. «Σας θέλω έτοιμους εις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας σε πολίτες στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτήν την ώρα. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η Μονώτης Παπαδόπουλος, η ώρα είναι 1:35 και βέβαια ακούξατε και στο δελτίο ότι ο Τραμπ λέει ότι είπα θα βομβαρδίζουν δημόσιες υποδομές και γέφυρες ώσπου να αναγκάσουν το Ιράν να κάτσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τα πράγματα έχουν έρθει ανάποδα από ό,τι γινόταν ως τώρα. Καλημερίζω τον φίλο Κωνσταντίνο Φίλη. Φίλο Κωνσταντίνο Φίλη, είδες, ταιριάζει. Τι κάνεις Κωνσταντίνο μου?
1: Ταιριάζει απόλυτα. Καλά είμαι Νότι.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό που μέχρι πριν το Φεβρουάριο έκανε επίθεση ο Τραμπ για να εν πάση περιπτώσει να καθυλώσει να σταματήσει τα πυρηνικά στο Ιράν και τώρα λέει θα βομβαρδίσω για να κάτσετε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
1: Υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία εφόσον επιβεβαιωθεί έχει αλλάξει τα δεδομένα επί του πεδίου. Φαίνεται και φέρεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το περίπου 60% δηλαδή, το οποίο ήταν το πιο επικίνδυνο από αυτά που έχει στην κατοχή του, γιατί το υπόλοιπο είναι απεμπλουτισμένο, οπότε δεν συνιστά κίνδυνο.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό έχει καταστεί ραδιενεργό. Αυτό σημαίνει νότι ότι δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό, γιατί πολύ απλά όποιος το πλησιάσει πεθαίνει. Αυτό συνεπάγεται αδυναμία
0: να το πλησιάσει οποιοδήποτε λοιπόν.
1: Αδυναμία να το πλησιάσει, αλλά και αδυναμία να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Επομένως ούτε οι Ιρανοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ούτε οι Αμερικανοί μπορούν να το καταθέσουν. Διότι έχει καταστεί, επαναλαμβάνω, ραδιενεργό.
0: Πώς συνέβη αυτό, πώς έγινε δηλαδή ξαφνικά το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ραδιενεργό?
1: Είναι πολύ πιθανό αυτό να έχει να κάνει με τα χτυπήματα που έγιναν όλο το περασμένο χρονικό διάστημα.
0: Αχα.
1: Στο βαθμό που αυτή η πληροφορία ισχύει, γιατί δεν την έχουμε εξακριβώσει ακόμα, αυτό σημαίνει ότι ο καυγάς αυτή τη στιγμή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, καλά, δεν χρειαζόταν αυτή η πληροφορία, αλλά αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά η συζήτηση μετατοπίζεται. Και πλέον δεν έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Η συζήτηση έχει να κάνει καθαρά με το στενό του Ορμούς και ποιος θα ελέγχει το στενό του Ορμούς. Έτσι κι αλλιώς έχει μεταφερθεί η ατζέντα προς τα εκεί. Από τη στιγμή που οι Ιρανοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και ας μην κατήχαν τελικά πυρηνικά, ή ας έχουν καταστραφεί τα πυρηνικά τους, ενώ ό,τι μπορούσε να τους δώσει δυνατότητα για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο. Το απόλυτο πυρηνικό όπλο είναι το Ορμούς. Είναι όπως ναι. Οι ίδιοι Ιρανοί παραδέχονται σαν να έχουν 100 πυρηνικά όπλα στη διάθεσή τους. Και είναι το απόλυτο πυρηνικό όπλο και για την αποτροπή, και για αποτροπή, στο βαθμό που το χρησιμοποιήσουν βέβαια σωστά, και για αποτροπή και για ισχύ. Τώρα, τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς? Η συμφωνία της 17ης Ιουνίου μάλλον ερμηνεύτηκε και ήταν πολύ λογικό, γιατί υπήρχε μια ασάφεια. Ερμηνεύτηκε από τις δύο πλευρές διαφορετικά. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι το στενό του Ορμούς θα άνοιγε από τη μία στιγμή στην άλλη και αυτοί θα ξεσφράγιζαν ουσιαστικά το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο είχαν σφραγίσει για να ασκήσουν μεγάλη πίεση στο Ιράν. Το Ιράν θεώρησε ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μεν, αλλά θα ανοίξει με τους δικούς του όρους. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Σήμερα όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούς, δηλαδή από την περιοχή που είναι κοντά στο Ομάν, βομβαρδίζεται από τους Ιρανούς. Γιατί οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν μέχρι να υπάρξει συμφωνία, αν υπάρξει οριστική συμφωνία για το μέλλον, για το καθεστώς μάλλον του στενού, να επιβάλλουν μια συνθήκη όπου αυτοί θα ελέγχουν τη διέλευση. Όταν η διέλευση γίνεται από τον Νότο, οι Ιρανοί δεν μπορούν να ελέγξουν τη διέλευση, παρά μόνο μπορούν να την τορπιλήσουν. Και το κάνουν αυτό, επαναλαμβάνω, βομβαρδίζοντας πλοία.
0: Οι Αμερικανοί είναι. Αλλά με συγχωρείτε, Κωνσταντίνε, αλλά δυστυχώς το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει τα πράγματα. Πρώτον, διότι ακόμα αν κρατήσει το Ιράν στο νότο Ορμούς κλεισμένο κανένα δύο μήνες ακόμα, θα έχει τεράστιες συνέπειες στις εκλογές ο Τραμπ, ή όχι?
1: Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα παιχνίδι με το χρόνο. Όλοι παίζουν με το χρόνο. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος μπορεί να είναι σύμμαχός του σήμερα, αλλά δεν θα είναι απαραίτητο σύμμαχός του αύριο. Ο Τραμπ θεωρεί ότι σφραγίζοντας τις εξαγωγές του Ιράν και τις εισαγωγές προς το Ιράν θα δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία τέτοια στο Ιράν που έχει να κάνει με φάρμακα, έχει να κάνει με τρόφιμα, έχει να κάνει προφανώς με απώλεια εσόδων, όπου δεν θα αντέξουν οι Ιρανοί και θα υποχρεωθούν σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς, όχι με τους όρους των Αμερικανών, αλλά τέλος πάντων με κάτι που θα είναι κοντά στα συμφέροντα τα αμερικανικά.
0: Είναι όμως βάσιμο αυτό, γιατί το Ιράν είχε συνέπειες, είχε εμπάργκο ξέρω, μια εικοσαετία τώρα.
1: Πολλά χρόνια. Ναι. Είχε εμπάργκο, προφανώς είχε κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Για πάρα πολλά χρόνια. Ανταπεξήλθε το κυρώσεων, αλλά μην φανταστείς ότι έχει κάποια οικονομία η οποία
0: όχι,
1: είναι
0: δημιουργούσα.
1: Είναι σε μια κατάσταση θλιβερή. Το θέμα όμως είναι ότι έχει ένα καθεστώς το οποίο δεν λογοδοτεί.
0: Ναι. Και είδαμε την κηδεία του Χαμενεΐ ότι ήταν εκατομμύρια στους δρόμους. Δηλαδή, ενώ περίμενες ότι ένα καθεστώς αυτό θα έχει περίπου καταρρεύσει με όλα αυτά που έχουν γίνει, είδαμε εκατομμύρια ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράγανε πώς το λένε, στο κεφάλι μαντήλες κτλ.
1: Νότι, να σου πω, υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι πόσοι από τους Ιρανούς στηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, ας πούμε την μετεξέλιξη του καθεστώτος Χαμενεΐ με τους φρουρούς επανάστασης αυτή τη στιγμή να είναι αυτοί που κάνουν το κουμάντο. Το κουμάντο δεν το κάνει ο γιος Χαμενεΐ.
0: Προφανώς.
1: Είναι χαμένος. Δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι το 20 περίπου, 15 με 20% των Ιρανών, το οποίο είναι ταυτισμένο με το καθεστώς, γιατί είναι συνδεδεμένο οργανικά με το καθεστώς. Γιατί αν το καθεστώς πέσει, αυτοί την επόμενη μέρα θα βρεθούν ή σε κρεμάλες ή θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει ένα άλλο περίπου 20%, το οποίο είναι φανατικά εναντίον του καθεστώτος, και υπάρχει ένα περίπου 50% με 55, το οποίο ναι μεν δεν θέλει αυτού του τύπου το καθεστώς, αλλά χωρίς να βολεύεται δεν θα βγει και στον δρόμο για να επαναστατήσει σε βάρος του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η πλειονότητα των Ιρανών δεν θέλουν Χαμενεΐ, δεν θέλουν φρουρούς επανάστασης. Όμως αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η δεύτερη διάσταση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Ιρανικός εθνικισμός έχει προφανώς φουντώσει λόγω των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανικός εθνικισμός έχει ως βασικούς εχθρούς τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Κυρίως μετά από αυτά που συνέβησαν το 52-53 με την ανατροπή του Μόσαντεκ σε σχέση με τους Αμερικανούς και με τους Ισραηλινούς που θεωρούν ότι είναι ένας εχθρός, ιδίως από το 79 και μετά την πτώση του Σάχη.
0: Με συγχωρείς που διακόπτω πάλι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία λέει απεμπλουτισμένο ουράνιο, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, έτσι με αυτό που λες κιόλας, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε γι' αυτό. Βολεύει τους Αμερικάνους. Δεν χρειάζεται να το πάρουν ή να κάνουν οτιδήποτε. Οικονομικές επανορθώσεις θα σας δώσουμε. Δεν θυμάμαι, έλεγε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ότι θα τους δώσουν. Άρση των κυρώσεων των οικονομικών. Δεν θα αγγίξουμε τους πυράβλους. Δηλαδή, όλα όσα ήθελε το Ιράν, τους τα δίνει η Αμερική για μια συμφωνία στην οποία δεν πάνε. Και τους λέει ο Τραμπ ότι αν θα αρχίσουμε να βαράμε τις υποδομές σας αν δεν πάτε συμφωνία αυτή.
1: Θα σου απαντήσω αφοπλιστικά, νομίζω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα εμπιστευόσουν τον Τραμπ σε οποιαδήποτε συμφωνία καλά μαζί του?
0: Έλατε. Χθες είπε θα βάλει 20% στα πλοία φόρους και σήμερα την ίδια μέρα είπε έκανα λάθος, δεν το κάνω.
1: Ναι. Ότι καταρχάς ποτέ δεν κάνει λάθος.
0: Ναι,
1: να ξεκινήσουμε
0: σωστό,
1: από τα πολύ βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτό το οποίο είπε είναι ότι συζήτησε με τους ηγέτες της περιοχής και αποφάσισε κάτι άλλο. Όμως, αν είμαστε στη θέση των Ιρανών, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ιρανοί, δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευόμασταν τον πρόεδρο Τραμπ την τωρινή αμερικανική ηγεσία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παλινοδίες. Τώρα μην αρχίζω να κάνω καταμέτρηση αυτών των παλινοδιών. Οι Ιρανοί.
0: Πού πάμε λοιπόν, θέλω να πω. Πού θα πάμε.
1: Θα σου πω ποια είναι η εκτίμησή μου με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επισφάλειας κάθε φορά που συζητάμε για αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση όχι για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη μέρα. Αλλά αν έπρεπε Σόνι και Ντέ να πω κάτι, θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση, ο λίγον τι κατάπαυση του πυρός. Μετά κάποιες αψημαχίες, μετά ξανά μια κατάπαυση του πυρός, μετά ξανά αψημαχίες, φαίνεται να είναι το πιθανό σενάριο. Δεν λέω το πιθανότερο, φαίνεται να είναι ένα πιθανό σενάριο. Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουμε σε εχθροπραξίες όπως αυτές που είχαμε για 37 μέρες από την 28 Φεβρουαρίου και μετά. Όπου
0: δηλαδή, γιατί αυτό θα σπρώξει την τιμή του πετρελαίου στα ύψη και δεν συμφέρει την Αμερική.
1: Ναι, αλλά αν μου επιτρέπεις για να ολοκληρώσουμε, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, παρότι ελπίζω να είναι χρήσιμη η κουβέντα για τους ακροατές μας. Θέλω να πω το εξής. Όλα τα μέρη, το είπα και πριν, το σημείωσα δηλαδή, παίζουν με το χρόνο. Οι Ιρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να μην βρουν κάποια λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν δεν την βρουν τη λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αν κανείς πιστεύει ότι η απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι σφόδρα πιθανή ότι θα την κερδίσουν δημοκρατικοί. Όμως η γερουσία θα παραμείνει σε χέρια ρεπουμπλικάνων. Αλλά εγώ κάνω το σενάριο που δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Ότι
0: χάνει
1: τα
0: όλα
1: οι ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Ξαναλέω, αυτό το σενάριο είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Θα γίνει ακόμη πιο αμήλικτος μετά τις εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός τυπικός πρόεδρος, ο οποίος θα πει τα επόμενα δύο χρόνια είμαι κουτσί πάπια, θα πρέπει να είμαι συμβιβαστικός και ούτω καθεξής. Ο Τραμπ, στα 81 του πλέον χρόνια, θα έχει δύο χρόνια μπροστά θητείας, όπου θα θέλει να αφήσει την πολιτική του κληρονομιά και θα αναμετράται με την ιστορία. Επομένως, εκεί δεν θα έχει κανέναν απολύτως ενδιασμό να ισοπεδώσει το Ιράν. Το λέω αυτό γιατί και το Ιράν παίζει με τη φωτιά, όπως και ο Τραμπ παίζει με τη φωτιά. Και βέβαια, στο τέλος της μέρας, όλοι καταλαβαίνουν ότι σε κάποιους μήνες από σήμερα μπορεί οι αγορές να πλέον μην τσιμπάνε σε όσα λέει ο Τραμπ, ήδη δεν τσιμπάνε, να έχουν προσαρμοστεί. Αυτή είναι και η εκτίμηση του Τραμπ, απροπό. Να το αναφέρω αυτό. Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι αγορές δεν θα πάνε το πετρέλαιο πάνω από τα $85 το βαρέλι, δεν θα το πάνε στα 110 και 120. Άρα θα έχει την πολυτέλεια να πιέσει το Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοντολογής. Όλοι παίζουν με το χρόνο, αλλά ταυτόχρονα όλοι παίζουν και με τη φωτιά.
0: Κωνσταντίνε Φίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Να πω πριν τις διαφημίσεις ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτησης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr.
0: Πριν τις διαφημίσεις, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτησης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ.

0: Επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Αντώνης Καρπετόπουλος, τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Αντώνη, φαντάζομαι ότι είδες το μάτς, δεν μπορεί να μην το είδες. Περίμενες ότι θα περάσει η Ισπανία? Όχι, θα περάσει.
16: Δεν το απέκλεια.
15: Δεν το απέκλεια.
16: Το θεώρησα πάρα πολύ πιθανό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω τον μετάχρηστο προφήτη. Απλώς οι δύο αυτές ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τα δύο φαβορί.
15: Δεν το είδαμε όμως εσύ, Αντώνη μου, χθες. Δεν είδαμε την Ισπανία να παίζει.
16: Όχι, ήθελα να σου πω κάτι.
15: Τη Γαλλία να παίζει μπάλα.
16: Θα σου πω τι έγινε. Είχαν όμως κάποιες αδυναμίες οι δύο, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ορατές. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, περίμενα ότι θα μιλούσαμε την επόμενη μέρα όχι για την πρόκριση της μίας από τους δύο, αλλά για τον αποκλεισμό της άλλης.
15: Ναι.
16: Και οι αδυναμίες των Γάλλων στο τέλος της μέρας φανήκαν μεγαλύτερες. Μάλλον οι αδυναμίες των Γάλλων φανήκαν μη διαχειρίσιμες. Δηλαδή οι Γάλλοι ξέρανε τι μπορούσαν να πάθουν. Και αυτό είναι και το ωραίο παράδοξο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιατί έχουν χάσει από την Ισπανία τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία ήταν και σημαντικά παιχνίδια. Το ένα ήταν ο ημιτελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 24 και το άλλο ήταν ο ημιτελικός του Nations League το 25.
15: Ναι.
16: Και ξέρανε ποιο είναι το πρόβλημά τους με τους Ισπανούς, αλλά δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που λένε, η εγχείρηση πέθανε ο ασθενής. Όσο εγχείρηση πέτυχε ο ασθενής, απεβίωσε.
15: Μα δεν είχαν την μπάλα. Την μπάλα την είχαν οι Ισπανοί όλο το μάτς.
16: Το πρόβλημα των Γάλλων. Οι Γάλλοι είναι μια καταπληκτική ομάδα.

0: με δύο απαραίτητες συνθήκες. Η μία είναι να έχουν την μπάλα η επιθετική τους, όχι η ομάδα τους, η επιθετική τους. Δηλαδή να φτάνει η μπάλα στον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίση και τον Μπαρκολά, ας πούμε. Και το δεύτερο, η ομάδα, η αντίπαλη, να τους περιμένει, να είναι μαζεμένη πίσω. Όπως συνέβη με το Μαρόκο, με την Παραγουάη, με την Νορβηγία και όλες αυτές τις ομάδες, Σενεγάλη, όλες αυτές τις ομάδες που οι Γάλλοι αντιμετώπισαν μέχρι τώρα. Σε αυτή τη συνθήκη, αυτοί οι τέσσερις πάνε στο ένα εναντίον ενός, περνάνε πάντα τον αντίπαλό τους, μπορεί να δημιουργούν, μπορεί να σκοράρουν, είναι φοβερά πλήρης και επικίνδυνη επιθετική. Αλλά πρέπει να έχουν την μπάλα και όλος να περιμένει. Και η Ισπανία είναι μια ομάδα υπερκατασκευαστικά, δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Δηλαδή θέλει την μπάλα ίδια και το κάνει μανιακά, το κάνει με 5-6 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή το χάρισμά τους είναι να στείλουν αυτό το φλιπεράκι, να παίζουν αυτό το τίκι-τάκ ποδόσφαιρο που είναι ίδιο, το δικό τους. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους φοβούνται τους Γάλλους και δεν τις περίμεναν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή το έκαναν μόνο όταν προηγήθηκαν με 2-0 και μετά εντάξει ήρθε και λίγο η κόπωση, ήρθε και λίγο το παίζουμε με το χρονόμετρο, ήρθε και λίγο ότι για τη δουλειά την κάναμε να προσέξουμε μην γίνει καμιά ζημιά. Και μαζευτήκανε λίγο και όταν μαζευτήκανε η Γαλλία έκανε τις καθυστερήσεις, τα δύο μοναδικά της σουτ στην αιστεία
1: του Σιμών.
0: Δεν τυχαίο. Δηλαδή όταν οι Ισπανοί σε αυτό το μικρό διάστημα μπήκαν στον πειρασμό να τους περιμένουν για να υπερασπιστούν το 2-0, οι Γάλλοι κάνανε 2-3 πάσεις μοναδικές τους στον αγώνα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι Ισπανοί. Η δε πλάκα του μάτς αυτού είναι και μια ακόμα. Είναι ότι σε ένα τουρνουά που είδαμε το Μέση να βάζει 8 γκολ, τον Εμπαπέ να βάζει 8 γκολ, τον Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να βάζουν του κόσμου τα γκολ, τον Χάλαντ να βάζει του κόσμου τα γκολ, πάει στο τέλος ο Γιαμάλ να είναι ο καθοριστικός ποδοσφαιριστής, γιατί κέρδισε ένα πέναλτι. Υποτίθεται το πέναλτι που
1: σήμερα.
0: Από τον Τίνιε, τον Τίνιε ήταν όλο το μάτς. Σήμερα πόλεμος. Σήμερα είναι το κατεξοχήν παιχνίδι που είναι μια ιστορία κολλασμένη.
1: Η Αγγλία φαίνεται πάντως πρώτη φορά τόσο δυνατή τα τελευταία χρόνια.
0: Μου φαίνονταν και πριν από το τουρνουά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αγωνιστικό. Είναι καθαρά, ας πούμε, πρόβλημα στατιστικής. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε σε δύο χρόνια να δούμε τον τελικό του πανευρωπαϊκού στο Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, ο τελικός πανευρωπαϊκού του 24 στη Γερμανία ήταν Ισπανία-Αγγλία. Να είναι και τελικός του Μουντιάλ Ισπανία-Αγγλία θα είναι σατανικό. Το ξαναλέω, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει πάντως, θα έχουμε έναν τελικό του Μουντιάλ που δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, ποτέ δεν έχει υπάρξει ούτε Ισπανία-Αγγλία, ούτε Ισπανία-Αργεντινία, ενώ Αγγλία-Αργεντινία έχουν υπάρξει πολλά. Και όλα τα Αγγλία-Αργεντινία, ξεκινώντας από το 66, γιατί όλοι θυμούνται το μάτς του 1986 με το Μαραντόνα, τα χέρια του Θεού και όλα αυτά. Η ιστορία ξεκινάει από το 66 όταν ο Σερ Άλεξ, ο Ράμση είπε τότε στους παίκτες του να μην αλλάξουν φανέλες με τους Αργεντίνους στο τέλος του προημιτελικού στο Γουέμπλι, γιατί είναι ζώα. Και το ζώα είχε γίνει πρωτοσέλιδο στην Αργεντινή και είχε γίνει ο κακός χαμός. Και από τότε, ας πούμε, οι Αργεντινοί ορίσανε τους Άγγλους ως τους μεγάλους, ας πούμε, αντιπάλους τους. Και έγινε ό,τι έγινε και το 86. Που να σου πω, το Σεπτέμβριο υπολογίζω, θα βγει και στις αίθουσες ένα ντοκιμαντέρ που πέφτει στο Φεστιβάλ των Κανών και που λέγεται The Match. Και το οποίο είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι του 1986, το οποίο όποιος το έχει δει δεν το ξέχασε. Αλλά έχει και άλλα Αγγλία. Αργεντινή εξίσου, ας πούμε, κολλασμένα με τον Μπέκαμ πρωταγωνιστή, αρνητικό και θετικό.
1: Ελπίζω να δούμε ωραίο μάτς σήμερα.
0: Ωραίο δεν θα είναι. Αλλά δεν θα είναι εσύ. Δραματικό, πιστεύω.
1: Δραματικό.
0: Θα είναι δραματικό.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, μου.
1: Αντώνης Καρπετόπουλος. Αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Ραντεβού αύριο εμείς στη μία. Γεια σας.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζούκη Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός. Αμαρτήστε. Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
7: Πάμε. Όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
7: Νόμιζες θα στεναχωριστώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ. Δεξιά.
8: Γιατί εσύ.
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είναι μια ημέρα με βαρύ ιστορικό φορτίο. Ιουλιανά Παύλα Κύπρος. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε νέο γύρο ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή μπρος πίσω από Τραμπ για τα στενά και το χαράτσι που ήθελε να επιβάλλει. Χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Τι λένε παράγοντες της αγοράς για βενζίνη και πετρέλαιο.
1: Το πετρέλαιο κίνησης δυστυχώς στις τελευταίες 10 μέρες έχει μια υπέρογγη αύξηση. Πραγματικά έκανε ένα ράλι. Αυξήθηκε κατά 16 με 17 λεπτά το λίτρο.
2: Θέλει παρεμβάσεις ταυτόχρονα στην αγορά, θέλει και τις συμφωνίες κυρίων, θέλει να ξαναδείς και τους φόρους. Πρέπει να τα κάνεις όλα συντονισμένα και από λίγο. Η μαγική συνταγή ότι θα έρθει ο πολιτικός με ένα μέτρο και θα το λύσει δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ.
3: Φοβάμαι ότι ζούμε αυτό το ντεζαβού που ακούσαμε να λέγεται πριν λίγο, το οποίο όμως, ξέρετε, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας εκ μέρους του Πρόεδρου Τραμπ, που, να είμαι ειλικρινής, δυσκολευόμαστε πια να τον παρακολουθήσουμε.
0: Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου, μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά από την Εύβοια τώρα πως εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κόντρες, στρατηγικές και άλλες κινήσεις θυμίζουν πολύ έντονα την τελευταία στροφή για τις εκλογές.
4: Δεν φοβάστε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καθόλου?
5: Ο κόσμος πρέπει να φοβάται το. Ο κόσμος, ο πληθυσμός, οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κύριο Τσίπρα που μετά από όλο αυτό τι ήρθε και μας είπε ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
6: Το ποιοι περιέκοψαν τις συντάξεις είναι συγκεκριμένο. Το ποιοι ψηφίσαν το PSI είναι συγκεκριμένο.
7: Ναι, αυτά τα έχει γράψει
6: έτσι,
7: ιστορία.
6: Αυτά τα έχει γράψει ιστορία. Λοιπόν, γιατί προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα καινούργιο αφήγημα περί μνημονίων.
0: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως όλοι περιμένουμε αυτή την ώρα το Δημήτρη. Γεια σου, το Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Να αρχίσω από τα δύο έκτακτα γεγονότα. Πρώτον, έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα, τουλάχιστον ένα, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, στην Κατεχάκη. Την πολύ πάθη σήμερα Κατεχάκη, γιατί είχε πολλά προβλήματα.
0: Σε άκουγα και το πρωί για αυτοκίνητα με βλάβη στην Κατεχάκη.
8: Ναι. Στο αντίθετο ρεύμα αυτή η φορά, κοντά στον Καρέα, με αποτέλεσμα κατά μήκος του Βύρωνα και του Καρέα να είναι ακινητοποιημένοι όλοι και όλες πηγαίνοντας προς την Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, Βύρωνας και Καρέας κατά μήκος των δύο αυτών περιοχών ακινητοποιημένοι προς την Ηλιούπολη. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση, που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών, ακόμα είναι εκεί ο κόσμος από ό,τι μαθαίνω, που ένας μεγάλος αριθμός γορτίνιων ανέβηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί πριν 8 μήνες έγιναν κατολισθήσεις, καταστράφηκε ο δρόμος στα Λαγκάδια Γορτινίας και θέλουν οι άνθρωποι να ξαναφτιάχνουν με λίγα λόγια, γιατί περνάνε μέσα από τα χωράφια, κάνουν διπλή ώρα κτλ. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό φυσικά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο και δεν είναι άλλο από τη Βασιλή της Αμαλίας. Η Βασιλή της Αμαλίας προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη. Οπότε, καλύτερα όσοι εξυπηρετήσετε, οι περισσότεροι πιστεύω, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα μας θυμηθείτε. Ο δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος στο κέντρο είναι η Βασιλή Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο, πηγαίνοντας προς τη Βουλή. Η άνοδος της Κηφισού και σήμερα από νωρίς αρχίζει και πιάνει κίνηση από την Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, σημαντική κίνηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς παρουσιάζει σχεδόν πρωινή εικόνα. Και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο δηλαδή, στο Σκαραμαγκά, και ισχυστούμε πάνω από ένα χιλιόμετρο να μονήσουμε.
0: Και δυσκολία. Μην με αφήσεις, γιατί μίλησες για το αίτημα συμπολιτών μας να αποκατασταθεί μια κατάσταση, να διορθωθεί ο δρόμος. Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει πάει χθες στην παλιά παραλιακή, εκεί που έχει κλείσει, μάλιστα, για τη διευθέτηση της κήτης του Ηλισσού, τα έργα που γίνονται, και λέει:
9: ένα έργο 12 μηνών φτάνει τώρα στα 3 χρόνια. Επιτέλους θα αναλάβει κάποιος ευθύνες. Τυπικά η τρίτη παράταση τελειώνει σε 13 μέρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το έργο να αποδοθεί σε επόμενες 13 μέρες. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αποδοθεί. Εδώ βλέπουμε πώς έχει κοπεί ο δρόμος και η πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία έχει γίνει λαβύρινθος. Υποφέρουν οι καταναλωτές, υποφέρουν και οι επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι: τρεις δήμοι έχουν κοπεί σε 6 κομμάτια. Η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων είναι ατέλειωτη.
0: ατέλειωτη και ασύλληπτη. Σε διαβεβαιώ, Δημήτρη, για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Σβήνουμε κεράκια αυτές τις μέρες, γιατί συμπληρώνεται ένας χρόνος που είναι κλειστή η παλιά παραλιακή. Και ο κύριος Χατζηθοδοσίου, από τις πληροφορίες που έχει, λέει ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δοθεί.
8: Και εγώ να σε ενημερώσω πως καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας από το Μοσχάτο, την Καλλιθέα, αλλά και άλλους που περνούν για τα νοσοκομεία, ναι, όπως ναι, είπατε, ναι, για, παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Ήμαρτον, πότε πια θα τελειώσει αυτό το έργο?»
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
8: Εγώ.
0: Θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει σε Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται η τιμή των καυσίμων. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Νίκο Φιλιππίδη, πόσο μάλλον που πολύ θα ταξιδέψετε για τις διακοπές σας. Έχουμε την απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου για τρομοκρατία. Ακούσατε πώς έχει ανάψει για τα καλά και η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σήμερα θα αρχίσουμε με μια μεγάλη απώλεια. Μια απώλεια για τον κινηματογράφο, το θέατρο. Μια γυναίκα που είχε περάσει και από την πολιτική. Μια μεγάλη Ελληνίδα της τέχνης που κάποιες φορές της άρεσε να το παίζει και η Ιταλίδα.
7: Η γυναίκα μου.
10: Ήλιο.
7: Ναι, αυτή που βλέπετε, συγκινημένη από την αγάπη σας και από τη θέρμη της υποδοχής σας.
10: Έλα Φελίτσα.
7: Και από τη γούνα βεβαίως. Μου ανήγγειλε ότι δεν μπορεί να κάθεται έτσι άνεργη και αποφάσισε να εργαστεί.
10: Δόξα σ' ο Θεός, να κάνουμε επιτέλους και το παρκέ. Σύζυς, ηλιο βόλιο λαβοράρε.
7: Όχι όμως για παρκέ.
10: Ηλιο μπάλοκον στριπτίζ.
7: Δεν κατάλαβα. Αδερφέ, θα χορεύει και θα κάνει στριπτίζ.
10: Στριπτίζ δηλαδή που γδίνονται.
7: Που ντύνονται. Βέβαια, άμα κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά.
11: Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός.
12: Το νου σας με μάλια.
13: Καλά πατέρα, τα είπατε.
12: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας.
10: Να δούμε, θα σας αρέσει.
12: Τι να παλιευτώ.
10: Τα ραμοσαλάτα.
12: Ρεμάλια, ρεμάλια.
10: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια.
12: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί.
10: Βρε Αποστόλη, βρε Αποστόλη, μωρέ Τζάνε, σε λέγω. Δεν κάνω πρόβα με δουλειά, σε λέγω. Μα ο κύριος δεν είναι πασαής, είναι εξαιρεταίος κύριος.
14: Και λάτρης της λαγγεμένης Ανατολής.
10: Άιντε, βρε Βερμπάντη, με έκοψες.
12: Αλήθεια, πώς ήταν και το ποιηματάκι σας, για πέστε το μου.
10: Α, το ποιήμα.
12: Ναι.
10: Ναι. Δύο τριγωνάκια ήταν πολύ αγαπημένα. Και πέρασε ένας κυνηγός και σκότωσε το ένα.
12: Παναγία μου.
0: Και ποιος δεν έχει γελάσει, δεν έχει συγκινηθεί από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Η Μαρία Δουρουδή είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
15: Καλό μεσημέρι. Πολύ στεναχωριά μου που δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Δεν τα είχα καταφέρει.
0: Και στις εκπομπές σου νομίζω θα είναι μια θέση.
15: Αν και
0: το προαναγγέλλω, σε χρόνο που θα προγραμματιστεί, θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές του Sky να ακούσουν την συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό.
15: Του 27 Απριλίου.
0: Δεν ξέρω αν 25. Είχε δώσει κάποια άλλη συνέντευξη μετά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι,
15: ναι,
0: εδώ στον Sky. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία, θα την ενημερώσουμε σχετικά.
15: Και θα μπουν και κομμάτια και στο δελτίο ειδήσεων.
0: Από την επόμενη, μια Κυριακή από τη ζωή.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Ναι. Ναι.
15: Που έλεγε Σπύρο εκεί το πολύ σημαντικό, ότι έλυσε πολλά από τα προβλήματά της, γιατί πολύ νωρίς τα αντιλήφθηκε και πήγε στον ψυχίατρο. Μιλούσε για την ψυχική υγεία η Μάρο Κοντού, και θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Φωτεινή Πουπηλή που μίλησα πριν λίγο μαζί της, γιατί δούλεψε.
0: Βεβαίως,
15: δούλεψαν μαζί στο Δήμο Αθηναίων επί Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση.
15: Μου έλεγε λοιπόν η Φωτεινή Πουπηλή πριν λίγο ότι πολύ σοβαρή παρουσία και ένα παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά ανθρώπου μέχρι τα 90. Mm. Τέτοιο παράδειγμα ήταν η Μάρο Κοντού, που έκανε γυμναστική μέχρι τα 90 της. Mm. Πλήρης ημερών. Έφυγε, είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.
0: Τον τελευταίο καιρό
15: όμως, αλλά όπως μου είπε και ο Γρηγόρης Βαλτινός, που και αυτός πριν λίγο μου μίλησε, ευτυχώς πολύ λίγο ταλαιπωρήθηκε. Για λίγο στατικό και τις τελευταίες μέρες στον Άγιο Σάβα. Δεν φεύγουν νομίζω αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και στις ταινίες. Και ξέρεις με τι θα κλείσω? Με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βογιατζή, που επίσης τον πήρα πριν λίγο τηλέφωνο, έχει κλείσει τα 100. Και μου είπε την εξής ατάκα: η Μάρο την λέγανε Κοντού, αλλά ήταν πολύ ψηλή σαν άνθρωπος.
0: Φοβερός ο Γιάννης Βογιατζής για αυτή την ηθοποιό που... Δεν, νομίζω η λέξη ηθοποιός περιορίζει την προσωπικότητά της. Είχε, όπως είπαμε, αναπτύξει ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Είχε αναπτύξει δράση μέσα από το Δήμο Αθηναίων. Στην πολιτική, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
15: Υπήρξε και διευθύντρια του 1984.
0: Το 1984, ναι. Συμφωνείς, φαντάζομαι, μαζί μου.
15: Σε τι?
0: Μπορεί να έχεις άλλη άποψη, αλλά.
15: Εγώ πάντα συμφωνώ μαζί σου.
0: Πολλοί ρόλοι που την καθιέρωσαν. Πάρα πολύ. Αλλά.
15: Ένα είναι.
13: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
16: Φκούσε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα.
13: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
16: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
13: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Και όποτε τη βλέπεις αυτή την ταινία.
15: Ναι.
0: Ναι, τι να πω, δεν... Εμείς μεγαλώσαμε.
15: Ναι, με την Μαραδούλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Δωρουδή ήταν. Για αυτόν τον ρόλο, τώρα που ακούσατε, είχε πει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, την οποία μνημόνευσε πριν από λίγο η Μαρία Δωρουδή, την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», είχε πει στις 27 Απριλίου.
17: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τις αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
18: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
17: Ήτανε κόντρα ρόλος, αλλά ήταν εύκολο.
0: Έχει κάνει μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρο Κοντού, για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα λέει «Αντίο Ελενίτσα μου», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα», προφανώς συνάδελφοι των τηλεφωνών. «Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ αν καταλάβετε και εμένα». Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και ένα ακόμα απόσπασμα, νομίζω, από την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. «Πώς έγινε ηθοποιός», λέει η Μάρο Κοντού.
17: Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουνα και τυχερή.
18: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν?
17: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήταν γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση.
0: Επαναλαμβάνω, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την εκπομπή που θα την ακούσετε και πάλι από το Sky 100,3, αυτή τη συνέντευξη, τη μοναδική συνέντευξη της Μάρος Κοντού, αποσπάσματα από τη συνέντευξη μόλις ακούσαμε τώρα στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλάζουμε θέμα. Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
19: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ακούω δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, προσπαθώ να δω και διεθνείς τιμές μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, στις δύο πλευρές, στη Μέση Ανατολή, να ανακοινώνουν χτυπήματα η μία εναντίον της άλλης. Όταν λέω προσπαθώ να καταλάβω την κατάσταση που διαμορφώνεται από δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, όπως για παράδειγμα η κυρία Τζιάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
20: Η τιμή της αμόλυβδης με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Αν δηλαδή εξακολουθήσουν οι αυξήσεις, μπορεί να δείτε αύριο το 1,85,9, 1,88,9, 1,90. Ανάλογα τι τιμολόγιο θα έχω.
0: Ανάλογα. Δηλαδή ξημερώνει και λες τώρα τι θα δώσω ταμπλό.
19: Ναι. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Κοίτα, οι διεθνείς τιμές έχουν σταματήσει στα $85. Και αυτό έχουν σταματήσει αφού είχαν φτάσει τα 87-88 χτες, όταν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε πίσω το 20% χρέωση στις διελεύσεις από το στενά του Ορμούς και κάπως έτσι υπήρξε μια σταθεροποίηση. Τα χτυπήματα ωστόσο συνεχίστηκαν. Οι ποσότητες που δεν βγαίνουν από την περιοχή συνεχίζουν να μην βγαίνουν. Επίσης το πρόβλημα με τα ρωσικά δηληστήρια παραμένει και η μοναδική σανίδα που για την ώρα υπάρχει είναι αυτή η έκπτωση που κάνουν τα ελληνικά δηληστήρια σταδιακά από χτες και σήμερα πλέον εξαπλώνονται και στις δύο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή και στα 4 δηληστήρια της χώρας. Χελένη Κένερτ και Μοτορόλ, των 10 λεπτών με ΦΠΑ για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών με ΦΠΑ που είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δίνει μια ανάσα, αλλά σε μια κατάσταση όπου καθημερινά οι τιμές των δηληστηρίων χωρίς αυτή την έκπτωση βγαίνουν υψηλότερες από την προηγούμενη μέρα. Και αυτό θα συνεχιστεί και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή. Άρα...
0: Άρα οι εκδρομείς όσοι είναι να φύγουν τώρα, να μην ελπίζουν ότι, δηλαδή μην περιμένουν τελευταία στιγμή να βάλουν βενζίνη πιστεύοντας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δουν άλλες τιμές.
19: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι.
19: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι. Αυτό που υπάρχει είναι μια επιβράδυνση της αύξησης. Σημαντική μεν, γιατί θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Λέει σε μέσα επίπεδα χώρας να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το 1,90 δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε στο 1,97 μέση τιμή χώρας. Το 1,85 που είπε η κυρία Ζάγκα είναι για την Αττική, που είναι χαμηλότερες τιμές, αλλά με τα νησιά ανεβαίνει ο μέσος όρος στα 4.400 πρατήρια που καθημερινά ενημερώνουν για τις τιμές. Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,86, που εκεί έχουμε αναλογικά και σε ποσοστό αύξησης μεγαλύτερη επιβάρυνση από ότι στην αμόλυβδη, για το λόγο που έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ρωσικά δηληστήρια. Ναι.
0: Και όπως έλεγες χθες, Νίκο, μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι θα δουν αυτές τις τιμές αν πάνε να γεμίσουν σε κάνα κυκλαδονήσι.
19: Όχι, όχι, επειδή τις τσεκάρω από το πρωί και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι από τις αμόλυβδη από 2,05 και φτάνουν μέχρι 2,22-2,23 αναλόγως στη χώρα. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν και τέτοιου είδους τιμές.
0: Μάλιστα.
19: Σε νησιά, στα συνήθεια ύποπτα νησιά, τα οποία συνήθως εμφανίζονται τέτοιου είδους ακραίες διακυμάνσεις, στην Πάτμο, στο βενζινάδικο της Σύνης, σε κάποιες περιοχές, σε κάποια κυκλαδονίσια, τα οποία δεν έχουν και τακτικά δρομολόγια και επιβαρύνονται και με μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος.
0: Ναι. Να σε πάω σε κάτι που μπορεί να είναι και πανεφερές, με την έννοια ότι από το πώς πάνε τα έσοδα μπορεί να έχουμε και νέα... Μάλλον υπάρχει στον ορίζοντα, στα ραντάρ της κυβέρνησης, κάποιο περαιτέρω μέτρο εκτός από αυτό της μείωσης της συμφωνίας που έκανε με τα δηληστήρια για να μειωθούν κατά 5 και 10 λεπτά.
19: Αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια ζωηρή αλλαγή, και ζωηρή αλλαγή σημαίνει να φύγουμε πάλι οι τιμές πάνω από τα $100 το βαρέλι, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
19: Η ΔΕΘ είναι βέβαιο ότι οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο την μείωση των ελάφρυνση των επιπτώσεων από το νέο κύμα, από το διαρκές κύμα ακρίβειας που υπάρχει και πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, με στοχευμένες εισοδηματικές παρεμβάσεις ώστε να τονωθεί, γυρίζουμε πάλι σε ΔΕΘ του 2024 και πριν. Το 25 ήταν λίγο διαφορετική, γιατί τι έγινε, αποφασίστηκε να αλλάξει και να τονωθεί περισσότερο η οικογένεια και η μισθωτή. Αυτό αλλάζει πάλι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Υπάρχουν τα νέα πακέτο μέτρων, θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο τη μείωση των επιπτώσεων από τις επιβαρύσεις ενεργειακές και άλλες,
0: ναι,
19: οι οποίες παρατηρούνται και πλήττουν το εισόδημα.
0: Βέβαια, στο πολιτικό ρεπορτάζ ακούω ότι στον χάρτη των μέτρων η κυβέρνηση έχει βάλει, μάλλον θέλει να βάλει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σκέψη.
19: Κανονικότατα εννοείται ότι θα είναι μέσα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μάλιστα ενδεχομένως και με πολλούς τρόπους. Να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία με μόχλευση ξεκινούν. Μιλάμε δάνεια με μηδέν επιτόκιο σχεδόν, τα οποία είναι 2 δις, τα οποία με μόχλευση φτάνουν το 8 δις. Έχει ήδη επεξεργάζονται σενάρια ελάφρυνσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Υπάρχει στο τραπέζι σταθερά η μείωση στοχευμένα για τις μικρές επιχειρήσεις της προκαταβολής φόρου, που είναι μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για πολλές επιχειρήσεις, και βέβαια θα προχωρήσει και ο τελευταίο στάδιο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχει προαναγγείλει και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό η πολιτική μείωση των εισφορών που ξεκίνησε το 2019 με τις εξαγγελίες στη δεύτερη εσκίσωμα 1η-1η του 2027 και θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα στοιχεία επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας τέτοιας οικονομικής πολιτικής. Το λέω γιατί διάβασα πως έχει διαμορφωθεί ένα πρωτογενές πλεώνασμα στα 4,48 δις για το πρώτο εξάμηνο. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι πολύ, είναι λίγο, περισσεύει, ναι, για να δώσει για να κάνει παροχές. Δεν γνωρίζω.
19: Πάντα κοιτάμε τι δεν έχει πληρωθεί και πρέπει να πληρωθεί και τι δεν έχει εισπραχθεί και πρέπει να εισπραχθεί. Θα έλεγα ότι η εικόνα του προϋπολογισμού παραμένει εξαιρετική. Επίσης, όλο αυτό το πλεώνασμα έχει σημασία και το έχουμε καταλάβει όλοι μόνο όταν θεωρείται ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ότι μπορεί να φέρει τα ίδια έσοδα, το ίδιο μείγμα πολιτικής και του χρόνου. Έτσι έχει προκύψει ένας δημοσιονομικός χώρος που είναι η βάση συζήτηση για τη ΔΕΘ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον δαπανών, επιπλέον μέτρων επέκτασης που θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2027. Η βάση αυτή θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθεί παρά το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που προαναγγέλει η Ευρώπη και συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Η συζήτηση που υπάρχει είναι ότι ενδεχομένως θα μιλάμε για ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 και ενδεχομένως θα προσεγγίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον παροχών, δηλαδή μειώσεις στοχευμένες φόρων, κυρίως όμως σε τονωτικές ενέσεις εισοδήματος, αυξήσεις δηλαδή επί της ουσίας σε συνταξιούχους, σε χαμηλά συνταξιούχους, ναι, σε επιδόματα, σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών, θα έλεγα, που δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε πάρα πολύ. Είναι η συνήθιση ύποπτη των μέτρων πριν από το 2024. Η περσινή χρονιά ήταν εξαίρεση που μπήκαν τόσο έντονα, ναι, οι μισθωτοί στο παιχνίδι των ελαφρύνσεων.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης, πιο αναλυτικά, τεκμηριωμένα και με τον πιο απλό τρόπο δεν θα μπορούσατε να έχετε τα οικονομικά σας, με τον τρόπο που το κάνει δηλαδή ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε το πρωί μια τραγωδία στην άσφαλτο. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαζε το μεροκάματό του με το μηχανάκι του, ένας διανομέας. Είχα μια σύγκρουση με αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η Βιβί Γκίκα μάλιστα πήγε στο σημείο εκεί που έγινε το δυστύχημα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πρόκειται για τραγωδία. Ένα παιδί μόλις 20 ετών διανομέας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή. Να σας πω όλα πώς έγιναν. Όχημα κινούνταν επί της Μεσογείου στο ρεύμα ανόδου προς την Αγία Παρασκευή. Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου. Επιχείρησε εκεί στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Ιερών Πολυτεχνείου, να στρίψει αριστερά. Συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνηση συνθήκες το όχημα με το μηχανάκι. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ να σου πω ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ταχύτητα, Σπύρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, θα πάρουν και βεντελειπτικό υλικό, καθώς εκεί γύρω στον δρόμο υπάρχουν πολλά μαγαζιά, για έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο.
0: Δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν με το ρεπορτάζ της για αυτό το δυστύχημα. Να προσθέσω μόνο δύο στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες στην Καθημερινή από την Δέσποινα Κόντι. Η Δέσποινα Κόντι έχει το ρεπορτάζ, το δημοσίευσε στην Καθημερινή. Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες, οι διανομείς έχουν από 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους. Ενώ όσοι ένιωθαν, προσέξτε το, όσοι ένιωθαν υψηλή πίεση χρόνου είχαν έως και 70% περισσότερες πιθανότητες ατυχήματος. Όσοι νιώθουν την πίεση χρόνου, και αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα επάγγελμα που είναι στον ύψιστο βαθμό η πίεση του χρόνου. Ο κίνδυνος, λέει, είναι ακόμη πιο αυξημένος όταν είναι κουρασμένοι αυτοί οι άνθρωποι και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξωες. Διαφημίσεις θα έχουμε τώρα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδηλώσεις, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από, από την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν, και ο Ερντογάν έχει μιλήσει στην Καθημερινή, έχει κάνει δηλώσεις στην Καθημερινή. Σε λίγο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitspieler, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
28: παντρούσκα.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει.
31: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
32: Sky 100,3.
29: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
33: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
31: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Εξή του στην καθημερινή τοποθετείται πάνω σε αυτά τα γεγονότα και όχι μόνο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι. Ακούγοντας και την φωνή του Τούρκου Προέδρου 10 χρόνια πριν, πραγματικά τα θυμάμαι σαν χτες.
0: Ναι, αλλή μόνο αν δεν τα θυμάσαι.
4: Όχι, αυτά ξέχαστα γεγονότα. Η αλήθεια, γιατί πραγματικά 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11.30-12 η πλάστικα έγερνε προς τους πραξικοπηματίες. Mm-hmm. Όσο και να ακούμε από τις θεωρίες εδώ στην Ελλάδα ότι αν ήταν πραξικόπημα, fake, πραξικόπημα, οτιδήποτε άλλο, δύο γεγονότα με είχαν συγκλονίσει. Το ένα ήταν όταν είχαμε δει το διάγγελμα των πραξικοπηματιών στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας με την Ξανθιά παρουσιάζει να διαβάζει το διάγγελμα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και το δεύτερο, αυτό που είχε συμβεί, ήταν ότι ο Ερντογάν ήταν στην Αλικάρνασο, εκεί κάνει ένα μικρό διάγγελμα προς τους Τούρκους πολίτες. Η κάμερα καταγράφει του κρατικού πρακτορειοδήσεων Ανατολή και το TRT και το μήνυμα δεν μεταδόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Οι πραξικοπηματίες έλεγχαν την κατάσταση σε συγκεκριμένα μέρη. Να όμως που Ερντογάν...
0: Μπορεί αυτό το τηλέφωνο να λειτουργήσει ως καταλήτης για τις εξελίξεις, Μανώλη.
4: Όσο και να ακούγεται περίεργο, αυτό το τηλεφώνημα ήταν από τους παράγοντες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν το μόνο. Σίγουρα εκείνο το βράδυ υπήρξαν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πολλούς στρατηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Θυμάμαι τον αρχηγό της στρατιάς της Ράκης που βγήκε τηλεφωνικά και είπε «στηρίζω τον πρόεδρο», κάτι το οποίο ουσιαστικά εξασφάλισε την ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Άγκυρα εκείνο το βράδυ είχε πέσει. Είχε πέσει στα χέρια των πραξικοπηματιών. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν πήγε στην τουρκική πρωτεύουσα μία εβδομάδα μετά. Δεν υπήρχε ασφαλές περιβάλλον στην Άγκυρα. Mm-hmm. Άρα έγιναν και διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά βεβαίως και βγήκε και ο τουρκικός λαός στον δρόμο για να υποστηρίξει έναν εκλεγμένο πρόεδρο, παρά τις διαφορές του και τις διαφωνίες mm-hmm. του για συγκεκριμένες πρακτικές. Στην παρούσα φάση δεν ήθελαν το στρατό να mm-hmm. κυβερνά την Τουρκία.
0: Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Ο Ερντογάν έχει ισχυροποιηθεί. Υπήρξε μια δίωξη χιλιάδων, όπως χαρακτηρίστηκαν, γιουλενιστών. Και επίσης υπήρξε και ένα ρήγμα στο στράτευμα. Και κυρίως στην πολεμική αεροπορία.
4: Τεράστιο πρόβλημα. Το 70% των πιλότων της τουρκικής αεροπορίας απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Διαγράφησαν δεκάδες χιλιάδες αρχηγοί αξιωματικοί και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στράτευμα στην αστυνομία διαγράφησαν γιατί θεωρούν ότι είχαν σχέση με το πραξικόπημα.
0: Τουλάχιστον στην αεροπορία δεν ξέρω αν έχει συνέλθει από εκείνο το πραξικόπημα η πολεμική αεροπορία.
4: Πέρασαν 10 χρόνια, σίγουρα υπάρχουν ακόμα οι πληγές. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει η καχυποψία. Ο Τούρκος Πρόεδρος στο σημερινό του άρθρο στην Καθημερινή, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος, λέει ότι η αντίσταση της 15ης Ιουλίου είναι απαράμιλη στην ιστορία της παγκόσμιας δημοκρατίας. Αναφέρεται στο κίνημα του Γκιουλέν που το χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση και ότι αποπειράθηκαν μια συνηθισμένη απόπειρα πραξικοπήματος ήταν μια ολοκληρωτική απόπειρα εισβολής που απειλούσε και την ανεξαρτησία της χώρας μας, λέει. Δεν ήταν μια απλή απόπειρα, αναφέρει χαρακτηριστικά.
0: Άρα υποκινούμενη, άρα δείχνει ότι ενδεχομένως να ήταν και υποκινούμενη.
4: Ναι, τότε θεωρούνταν υποκινούμενη και από τις ΗΠΑ.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
4: Ο και λέει ότι 250 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, μάρτυρες από τα χέρια των πραξικοπηματιών. Η βασική μας προσδοκία, λέει ο Ερντογάν στην Καθημερινή, από τη διεθνή κοινότητα είναι να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα της Τουρκίας, η παγκόσμια ειρήνη, η ασφάλεια, η ευμερία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω ενός αποφασιστικού και ασυδίβαστου αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργάνωσεων, χωρίς διακρίσεις, καθώς και μέσω μιας ειλικρινούς συνεργασίας. Το αναφέρει αυτό διότι πολλοί γιουλανιστές διέφυγαν στο εξωτερικό και ζήτησε την έκδοσή τους η Τουρκία. Ανάμεσά τους και 8 γιουλανιστές. Οι 8 είναι αυτοί που ήταν με το ελικόπτερο στην Ελλάδα. Και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, όπου ζουν στην Ελλάδα. Και η Τουρκία τους θεωρεί ότι είναι μέλη μιας οργάνωσης που έχει στόχο την ανατροπή του Ερντογάν.
0: Άρα αυτό το φάντασμα της απόπειρας, λες, δεν έχει φύγει πάνω από την Τουρκία. Συνεχίζει να υπάρχει.
4: Μόλις προχτές συνελήφθησαν 1000 άτομα, επαναλαμβάνω, 1000 άτομα προχτές, κατηγορούμενοι ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Γκιουλέν. Άρα στην Τουρκία ακόμα αυτή η πληγή υπάρχει. Ναι.
0: Μάνολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα και το μήνυμα Ερντογάν μέσω της Καθημερινής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης. Στην Κυψέλη αυτό που έγινε ήταν οι κάτοικοι να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ρογμές σε τείχους πολυκατοικιών. Λίγες εβδομάδες μάλιστα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό γέννησε προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία και έκαναν καταγγελίες, ήρθαν στην επιφάνεια. Ήρθε στην επιφάνεια το πρόβλημα μέσα από τα ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό. Είναι περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εκφάνισαν ξαφνικά ρογμές και η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχουμε πλέον την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Ζητά να εξεταστούν οι καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για ρογμές εξαιτίας των εργασιών της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο εισαγγελέας παρενέβηκε για την περίπτωση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρώτα όμως θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν εκεί σε μια πισίνα, Χρήστο, στο Πεταλίδι, στη Μεσίνη, μια γυναίκα από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της.
5: Δυστυχώς, Σπύρο, μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία, η οποία μαζί με την οικογένειά της ήταν στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο Πεταλίδι για διακοπές. Έκανε τον μπάνιο στην πισίνα της όταν εντοπίστηκε από άλλους λουγόμενους στον Πυγμένα. Ανασύρθηκε, αμέσως κλήθηκε σαν οφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά όταν η 48χρονη διακομίσει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Καταλαβαίνετε και για την οικογένειά της και τα παιδιά της που ήταν μαζί διακοπές στην Ελλάδα και τον άντρα της, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι από την ελληνική αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τους οποίους.
0: Και τα μέτρα ασφαλείας αντιρρήθηκαν όλα αυτά, ναι.
5: Υπάρχει μια σύλληψη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενός 64χρονου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Η έρευνα συνεχίζεται και πλέον ο λόγος. Μετά την σημαντική δικογραφία θα υπάρχει στη δικαιοσύνη.
0: Σωστά. Και ένα άλλο περιστατικό που και αυτό γεννά έντονη ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς. Περιστατικό με μια 14χρονη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
5: Να σας πω λοιπόν ότι ένα 14χρονο κορίτσι, μόλις 14 ετών, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μικρή ηλικία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, στο Καραμανδάνιο. Εκεί λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, ενημέρωσαν για το περιστατικό όπως όφυλαν την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι άνδρες της αστυνομίας που πήγαν στο νοσοκομείο συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού. Διεξάγεται έρευνα, να σου πω, από τους αστυνομικούς για το πώς κατανάλωσε το παιδί το αλκοόλ. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις στη μητέρα, ωστόσο διεξάγουν έρευνα από πού μπόρεσε και προμηθεύτηκε
0: και το πήρε,
5: τα
0: άποδα.
5: Ακριβώς.
0: τουλάχιστον η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.
5: Είναι καλύτερη, καλύτερη σφύρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι μαθαίνω από την κατρίδα των δικομένων.
0: Αυτό τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ, Χριστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τη 48χρονη από τη Γαλλία πνίγηκε στην πισίνα ξενοδοχείου και το 14χρονο κορίτσι τώρα σε κατάσταση μέθης. Είναι από αυτά που καταγράφουμε καθημερινά. Δυστυχώς και σε όλο μικρότερες ηλικίες. Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές το 27, αλλά οι δηλώσεις που γίνεται, η αντιπαράθεση που βλέπουμε ότι έχει φουντώσει, δείχνουν ότι σαν να έχουμε μπει στην τελευταία στροφή. Αλλά ξέρεις με τι ήθελα να αρχίσω. Να δούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλεπάλλες παρετήσεις.
6: Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε στους 9 βουλευτές. Νομίζω κάπου εκεί θα κάτσει ο Κοντέρ. Σήμερα παρετήθηκαν ακόμα 3. Η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μεϊκόπουλος.
0: Και ο κύριος Μαμουλάκης.
6: Και ο κύριος Μαμουλάκης, μπράβο. Οι δύο πρώτοι το πρωί, μετά η κυρία Κοντοτόλη. Και ακολουθούν ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουν μείνει τώρα 17 στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα 7 που περιμένουμε να παραιτηθούν. Δηλαδή ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Γιώργο Βασίλη, μην τους λέω, είναι γνωστοί.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος που σε ακούει εδώ από τον Sky, σε διαβάζει την καθημερινή, έχει μια εικόνα για ό,τι συμβαίνει, αλλά μια ερώτηση που. Γιατί παρετούνται?
6: Παρετούνται γιατί διαφωνούν με τη νέα γραμμή που έχει Πολάκη. Χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Πολάκη βασικά, Παπάζδουρου, η οποία λέει εμείς θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Άρα όσοι παρετούνται νιώθουν ψυχικά, δεν ξέρω και πολιτικά, αν δούμε κάποια κίνηση, ότι ανήκουν στο Τσίπρα. Δεν μπορούν να κατέβουν με ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα.
6: Νιώθουν, όπως λένε, πως εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται μια προσπάθεια ένωσης του προοδευτικού χώρου. Βλέπουν ότι το εγχείρημα έχει μια δυναμική που φτάνει ήδη στο ποσοστό των προηγούμενων εκλογών, που έχει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συστατευτεί με κάποιο τρόπο σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει συνεργασίες, άρα λοιπόν το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι η λύση που προκρίνουν. Ναι. Και αυτό το οποίο είχε σηματοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου, όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ.
0: Έχει κάνει μια δήλωση αρκετά αιχμηρή και αφήνει υπονοούμενο ο κύριος Παπάς.
6: Ναι.
0: Για η δήλωση για διάλυση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, την έκανε από τη Βουλή. Όλο αυτό το εντάσσει ότι λέει μάλλον ότι είναι οργανωμένο. Να τον ακούσουμε πώς το είπε.
7: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται η θελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
0: Το ότι υπάρχει σχέδιο διάλυσης είναι κάτι βαρύ, δηλαδή δεν είναι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένες ενέργειες, εδώ σου λέει υπάρχει σχέδιο να διαλύσουν το κόμμα.
6: Ναι. Υπήρξε μια απόφαση. Υπήρξε μια απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όντως, αν πας να υλοποιήσεις αυτή την απόφαση, πρέπει να υπάρξει και μια άλλη απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναστέλει τη λειτουργία του.
0: Ναι.
6: Συνεπώς, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που λέει ο κύριος Παπάς έχει ένα δίκιο, όχι υπό τη μορφή σχεδίου, υπό τη μορφή απόφαση συγκεκριμένων στελεχών της παλιάς πλειοψηφίας.
0: Ο Τσίπρας τι λέει?
6: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με άλλα κόμματα.
0: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ το παρακολουθεί, δεν το σχολιάζει,
6: ναι.
0: δεν κάνει κάποια κίνηση.
6: Ναι, όπως επίσης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση σε στελέχη τα οποία έχουν παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την έδρα τους. Η κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, δεν την έχουμε δει να είναι πουθενά σε κάποιο όργανο ή να συμμετέχει ενεργά στην Ελλάς. Και ο κύριος Καραμέρας έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάποιο σήμα προς τα παλιά στελέχη. Αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει από Σεπτέμβριο.
0: Οπότε να μην σε ρωτήσω αν όσοι παρετούνται τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε στα ψηφοδέλτια Τσίπρα.
6: Ναι, είναι πιθανόν κάποιοι θα τους δούμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους δούμε και δεν ξέρω πού θα τους δούμε. Θα είναι στην περιφέρεια που θέλουν, θα τους ζητηθεί να πάνε κάπου αλλού. Έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση, αλλά σίγουρα αυτοί που παρετούνται έχουν ένα προβάδισμα πλέον και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται έχουν ένα άλοθη. Γιατί τι λένε? Εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτή η γραμμή αντιπαραθετική στο Τσίπρα δεν ταιριάζει με τα πιστεύω μου.
0: Ναι. Προσωπικό είναι το σχόλιο. Βέβαια, κάποιος που ανεξαρτοποιείται συνεχίζει να έχει τα προνόμια,
6: ναι, βέβαια,
0: και τις απολαβές του βουλευτή. Δεν είναι σαν αυτόν που αφήνει την έδρα.
6: Ασφαλώς.
0: Είναι και αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν στην Εύβοια. Μίλησε πάλι για το ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Να ακούσουμε πρώτα από αυτό το απόσπασμα, γιατί μετά είπε και κάτι που μπορεί να εκλειφθεί και ως αιχμή στον κύριο Σαμαρά. Ναι. Πρώτα εκλογές το 27.
8: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.
0: Ήταν στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Για ακόμη μια φορά είπε εκλογές του 27. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρακολουθώντας στελέχη όλων των κομμάτων, το πόσο έχει ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και τις κινήσεις στελεχών, δηλαδή τους βλέπω σε διάφορες γειτονιές να οργανώνουν συγκεντρώσεις σε καφετέρια, τα γνωστά της προεκλογικής περίοδου. Μοιάζει σαν, πώς να σου το πω, να είναι θέμα 2-3 μηνών και όχι.
6: Ναι. Την κουβέντα τη φούντωσε χθες ο πρόεδρος Βουλής, ο κ.
0: Κακλαμάνης.
6: Που είπε ότι καμιά φορά η τοξικότητα μπορεί να λήξει με τις πρόεδρες κάλπες. Όμως βλέπεις ότι πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να το πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ότι βάζει ότι
0: σωστά,
6: έχει περιστροφές αυτό που
0: σωστά,
6: λέει.
0: Σωστά.
6: Είναι πάντα κάθετος άνοιξη του 27. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να τον πιστέψουμε. Θα πάμε την άνοιξη του 27.
0: Σωστά. Πήγε και στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Πήγε και σε κάποια έργα που γίνονται έργα οδοποιίας. Και εκεί άφησε την αιχμή για τον κύριο Σαμαρά. Πήγε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία και είπε.
9: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
0: Θυμάμαι το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, λίγο πριν πέσει, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει αυτή τη γέφυρα.
6: Είναι σαφές το καρφί και πάλι, γιατί ξέρει ότι πλέον θεωρούν δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν απέναντί τους, ναι, τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο, νομίζω, τον καλύτερο τρόπο που μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι η αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά. Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας,
9: γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
0: Θυμάμαι το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, λίγο πριν πέσει έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει αυτή τη γέφυρα.
6: Είναι σαφές το καρφί και πάλι, γιατί ξέρει ότι πλέον θεωρούν δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν απέναντί τους, ναι, τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο, νομίζω, τον καλύτερο τρόπο που μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι η αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά.

0: νομίζω με τον καλύτερο τρόπο μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι η αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά. Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας σήμερα είχαμε την απολογία του τρίτου εκ των κατηγορουμένων για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, στη Βάγια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους που έκαψαν το σπίτι της και προκάλεσαν το θάνατό της. Οι δύο έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα απολογείται ο τρίτος, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους του, που οι φίλοι του τα έδωσαν σε κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι τα έδωσαν στους κατηγορούμενους για να μπορέσουν να κρυφτούν μετά την επίθεση. Να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτή την περίπτωση. Εξιτήριο πήρε όμως η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της Βάγιας Νέστορα, που βρήκε τραγικό θάνατο. Είπε λίγο μετά, αφού του βγήκε από το νοσοκομείο:
1: θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Και πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση για τον 24χρονο που σας έλεγα, τον τρίτο εκ των συλληφθέντων, που υποστηρίζει ότι εγώ απλά έδωσα τα κλειδιά σε κάποιον, αυτό σε κάποιον άλλον, για να κρυφτούν οι δράστες. Αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Θα συνεχίσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε μαζί μας τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Επιστρέφουμε σε αυτό που ακροθυγώς ανέφερα για την παρέμβαση, την εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη. Γεια σου, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας στρατιωτικών της Αθήνας, ο κ. Αρισίδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν από τις εργασίες του μετρό έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν αυτές οι εργασίες που εξελίδουν είναι επικίνδυνες για τα κτίρια. Σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν εμφανιστεί ρογμές σε κτίρια της περιοχής μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων όσο προσπορούσε ο Μετροπόδικας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Περιμένουμε τώρα να δοθούν οι καταθέσεις, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής, έτσι ώστε να δούμε τι θα αποφανθεί η εισαγγελία. Mm-hmm.
0: Είχαμε παρέμβαση όμως εισαγγελίας και σε ένα άλλο συμβάν, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι δεν έλεγα?
2: Ναι. Δύο εβδομάδες μετά έγινε μια δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία Πρωτοδικών.
0: Αυτό γιατί είναι, γιατί παρενέβη η εισαγγελία?
2: Παρενέβη για την απομάκρυνση των βάζων, διότι ακόμα μετά δύο εβδομάδες
0: την
2: κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα. Με αποτέλεσμα οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές, αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχουν εντολή να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, και επειδή υπάρχουν τα μπάζα δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν είχαμε σήμερα μια δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο κύριος Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκαρς και ο περιφερειάρχης Νίκος Καρβαλιάς, και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική εντολή στο Δήμο για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα.
0: Μπλέξανε στις γραφειοκρατίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, και για αυτή την παράβαση. Έχει πέσει τώρα η πολυκατοικία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κανένας δεν θέλει να πληρώσει, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Το έχουν αφήσει έτσι, τα μπάζα εκεί όπως είναι, πεσμένη πολυκατοικία. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν τι δεν πήγε καλά. Και είναι μια πολυκατοικία εδώ και πόσες εβδομάδες πεσμένη κάτω. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones αποκαλύπτουν οι Financial Times. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη συνεχή νύχτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κεντρική διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και

0: περισσότερους από 260 τραυματίες τις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους, εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκα Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε τώρα από τη Βόνη, επιστρέφουμε στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Γεια σου, φίλο μου.
1: Βοήθησε με λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Μια δυσκολία. Έχω ένα σταυρόλεξο μπροστά και επειδή εσείς τώρα είστε και δημόσια πρόσωπα αναγνωρίσιμοι.
2: Ναι.
1: Σταυρόλεξα. Ναι. Έχω βρει ένα ορισμό που λέει πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος και έχει 6 γράμματα. Κάπα, δεύτερο, τρίτο κενό, Β. 6 γράμματα.
2: 5 είναι μάλλον.
1: Καν βάς. Πού πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος, καν.
2: Στην Κούβα μήπως πήγε.
1: Δεν έχει, θέλει κι άλλο γράμμα.
2: Βάλε και
1: καν βάση κουβάς.
2: Ναι, μάλλον κουβάς θα είναι, ομολογουμένος.
1: Τι έγινε.
2: Τι έγινε, η αλήθεια είναι ότι δεν ζυγίσαμε σωστά τα πράγματα, δεν ζυγίσαμε. Το πόσο.
1: Πρε, έλεγε Γαλλία.
2: Έλεγα Γαλλία.
1: Είπα τώρα που το γυρνά γύρω-γύρω.
2: Είπα, πήγαμε κουβά.
1: Δεν το κάναμε.
2: Πήγαμε κουβά, το είπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την εικόνα από του Γάλλου, δεν περίμενα οι Ισπανοί να έχουν σε τέτοιο απόλυτο το βαθμό τον έλεγχο του αγώνα ουσιαστικά.
1: Πολύ καλή. Ακόμα και όταν πίεσαν κάποια στιγμή οι Γάλλοι ήταν.
2: Μόνο στο τέλος τους έδωσαν την μπάλα, στα τελευταία 5 λεπτά να παίξουν. Δηλαδή τους δώσαν και λίγο την μπάλα στο τέλος να παίξουν που λένε.
1: Ναι.
2: Πάρετε και εσείς να παίξετε λίγο.
1: Καλή,
2: γιατί σε όλο το παιχνίδι δεν τους επέτρεψαν να παίξουν, δεν τους έδωσαν την μπάλα ώστε να πιέσουν οι Γάλλοι, να τους βάλουμε στην περιοχή τους. Μόνο από τις καθυστερήσεις συνέβη αυτό ουσιαστικά μετά το 85. Αυτό που λέμε, τους ευνούχησαν. Δηλαδή ήταν τελείως κόντρα στο παιχνίδι που ήθελε να παίξει η Γαλλία και που είχε μάθει να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Δεν είχε την κατοχή, η Γαλλία είχε τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκε και το λάθος του Ντίνιε στο ξεκίνημα στο 20 περίπου για να προηγηθεί με ένα 0. Βρήκε και ένα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Δικαιότατο.
2: Δικαιότατο απόλυτα στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου μέρους.
1: Πάμε σήμερα.
2: Η πρώτη φιναλίστη Ισπανία, σήμερα η μητέρα των μαχών, πραγματικά. Αγγλία-Αργεντινή 10 η ώρα.
1: Εγώ... Δεν είναι μόνο αθλητικό το γεγονός, είναι και πολιτικό, είναι και πολλά ακόμα.
2: Προφανώς, εντάξει, ευτυχώς αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι.
1: Γι' αυτό τα λιοντάρια ετοιμάζονται, ήδη προπονούνται τα λιοντάρια, έχουν κάνει την προετοιμασία τους και το βράδυ θα ξεχυθούν στον
2: Για να δούμε. Εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη για αυτό το ζευγάρι.
1: Βέβαια, τα χθεσινά.
2: Κοίτα, μπορεί να πάει, να ήθελα να ρεφάρω. Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι ο νικητής να είναι από αυτό το ζευγάρι και όχι η Ισπανία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία, και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Star FM 93,3.
14: Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.
16: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
17: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
17: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
18: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες!
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός. Αμαρτήστε! Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
3: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
3: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
3: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Παρέα λοιπόν με το Χρήστο Γαλανό, είμαστε και πάλι κοντά σας. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στα ραδιόφωνά σας, εδώ στον Star FM 933. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Απολαμβάνουμε το Χρήστο Γαλανό, τον οποίο και θα απολαύσουμε από κοντά το 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, στο Γεγονός του Καλοκαιριού. Μια πολύ πολύ πολύ δυνατή βραδιά στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, με τη Στεφανία Γονίδη, με πολλούς πολλούς καλλιτέχνες και με μια πραγματικά πολύ πολύ δυνατή βραδιά και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς. Όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, τον οποίο κιόλας έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω είναι 15-20 χρόνια. Θα μας τα πει ο ίδιος αυτά. Χρήστο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κρύβε χρόνια που λένε.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περάσαν αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τα είπαμε ραδιοφωνικά. Το ευχαριστώ ότι είμαστε στα πόδια μας, είμαστε στην υγεία μας και τα ξαναλέμε.
0: Τα ξαναλέμε και χαίρομαι έτσι που παραμένεις ίδιος, δεν έχεις αλλάξει καθόλου και έχεις ετοιμάσει έτσι και καινούργια τραγούδια, κάνεις καινούργια πράγματα και παραμένεις έτσι στο χώρο πολύ πολύ δυναμικά, Χρήστο.
1: Κοίταξε, προσπαθώ, είναι ευχής έργων το ότι παραμένω μετά από 38 χρόνια μέσα στο χώρο, δεν το συζητώ, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό κάθε μέρα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικός και ανταγωνιστικός γίνεται. Οπότε προσπαθώ να δημιουργώ πραγματάκια καινούργια κάθε τόσο.
0: Να πούμε βέβαια στον κόσμο, βέβαια τώρα κοίταξε, είναι και πράγματα τα οποία πολλοί δεν τα ξέρουν, αλλά για έναν καλλιτέχνη είναι δύσκολο να μπορεί να βγάζει πλέον και τραγούδια και βίντεο κλιπ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολα, ή μάλλον είναι σε κάποιους τομείς εύκολα και σε κάποιους τομείς αρκετά δύσκολα. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, είναι μια σαφώς αρκετά μεγάλη διαδικασία το να κυκλοφορήσεις κάτι καινούριο, και τόσο μάλιστα όταν φιλοδοξείς αυτό να είναι κάτι αξιοπρεπές καινούριο, έτσι.
0: Το καινούριο σίγουρα είναι κάτι καινούριο, νέο, ξεχωριστό, αλλά και το παλιό παραμένει έτσι πάντοτε διαχρονικό. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, από τα τραγούδια αυτά που έχεις βγάλει όλα, ποιο είναι αυτό που έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και στο πρόγραμμά σου όμως?
1: Κοίταξε να δεις, θα τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Στην καρδιά μου έχουν όλα θέση, γιατί τα περισσότερα τα έχω γράψει εγώ, σχεδόν το 95% της δισκογραφίας μου το έχω γράψει εγώ ίδιος. Και επειδή κάποια ίσως τα περισσότερα αυτά έχουν και ένα βιωματικό χαρακτήρα, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μέσα μου έτσι κάποια τραγούδια. Τώρα όσον αφορά το χώρο του προγράμματος, φροντίζω πάντα, επειδή δεν είναι δυνατόν να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια, φροντίζω να βάζω τραγούδια τα οποία έχουν γίνει περισσότερο γνωστά στον κόσμο.
0: Οπότε επιλέγεις τα πιο γνωστά δηλαδή?
1: Επιλέγω τα πιο γνωστά για να τα ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Για να μην τραγουδάω και με κοιτάζουν κάπως, ξέρεις, σαν να μου λένε τι λέει τώρα αυτός εδώ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είπες είναι βιωματικά τα περισσότερα, υπάρχει τραγούδι το οποίο το έχεις γράψει και να κρύβεται από πίσω το έτσι κάτι πολύ ξεχωριστό που να μπορείς να μοιραστείς μαζί μας?
1: Πολύ ξεχωριστό, κοίταξε, όλα λίγο πολύ έχουν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου και κάποια βιωματικά στοιχεία, έτσι. Σαφώς αυτό είναι το έναυσμα για να γίνει σύνθεση και δημιουργία ενός τραγουδιού όσον αφορά το στίχο. Από εκεί και ύστερα, σίγουρα στο να έρθει η τελική επεξεργασία, αλλάζονται κάποια πράγματα, προστίθενται κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, για να μπορέσει να βρει το τελικό αποτέλεσμα που θα ακούσει ο κόσμος.
0: Τα τραγούδια που γράφεις, τα γράφεις πιο εύκολα όταν είσαι σε τι φάση, σε τι κατάσταση?
1: Κοίταξε, για να γράψεις ένα τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Είναι πολύ σπάνιες οι φορές που έχω γράψει χωρίς να είμαι συναισθηματικά φορτισμένος.
0: Και στο ρωτάω αυτό γιατί τα περισσότερα όντως κρύβουν, δηλαδή φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με το ψέμα, με το χωρισμό, δηλαδή είναι τέτοια τραγούδια.
1: Είναι τέτοια τραγούδια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, έχουν άλλη θεματολογία, Αλλά εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κρύβουν κάτι από μένα, έτσι. Είναι πολύ λίγα εκείνα τα τραγούδια τα οποία δεν τα έγραψα βιωματικά και τα έγραψα γιατί έπρεπε να γραφτούν ή γιατί ήθελα να αποτυπώσω κάποια πράγματα πάνω σε 5 μηνώτες και σε ένα χαρτί.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: επίσης να σου πω ότι μπορεί να είναι βιωματικά, αλλά όχι από μένα αυτοπροσώπως. Δηλαδή μπορεί να έχω ακούσει μια ιστορία, μπορεί να έχω μια ιστορία να εκτελήσετε μπροστά μου, που μπορεί να μου δώσει το έναυσμα για να δημιουργήσω ένα τραγούδι και να συνθέσω.
0: Είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια. Τώρα 15 είναι, 20 είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ. Πράγμα το οποίο ξέρεις σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια στο χώρο αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι τώρα που πέρασαν αυτά τα χρόνια, δεν θα πούμε πια, αυτά τα χρόνια θα πούμε, υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζεις πάρα πολύ στη δουλειά αυτή και κάτι έτσι που να σε έκανε να τιμησίζεις και λίγο?
1: Κοίταξε να δεις, καταρχάς σου πω ότι δεν κρύβω τα χρόνια μου. Έχω 38 χρόνια μέσα στη δουλειά και ασχολούμαι από τα 12. Είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές, είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές. Με κορυφαία θα έλεγα τη συνεργασία μου με τον Έμισο τον Βασίλη Καρά για 2 συνεχόμενα έτη, από το 1998 μέχρι το 2000. Μια διετία η οποία αποτέλεσε πολύ μεγάλο σταθμό για μένα. Μια διετία από την οποία αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές εμπειρίες, οι οποίες με βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία μου. Όσον αφορά τα αρνητικά, επίσης είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές. Η νύχτα δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα μόνο. Βλέπει έναν τραγουδιστή ο οποίος είναι χαρούμενος, χαμογελαστός, καλοντημένος, ευδιάθετος πάντα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι γίνεται πριν αυτός ο καλλιτέχνης βγει στη σκηνή και παρουσιαστεί ευδιάθετος και χαρούμενος, έτσι. Είναι πάρα πολλές οι αρνητικές στιγμές. Δεν νομίζω ότι κάποια από όλες αυτές θα με παρότρινε στο να μισήσω αυτό που κάνω ή στο να σταματήσω αυτό που κάνω. Αλλά απλά θα σου πω ακόμη μια φορά ότι είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές.
0: Τώρα θέλω να μου πεις, γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορα πράγματα από καλλιτέχνες, δηλαδή που πράγματα τα οποία τα ακούς, από το να σου πειράζει κάποιος το μικρόφωνο μέχρι να σου κλείνει τον ήχο, να σου βγάζει καλώδια για να μην ακούγεσαι, εσένα σου έχουν τύχει τέτοια πρόπτα?
1: Και πρόσφατα μάλιστα.
0: Για
1: αυτά
0: πες με.
1: Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Τι σου τύχε πρόσφατα?
1: Πολλές φορές συμβαίνει στο να θεωρεί ένα μαγαζί ότι ξέρεις προωθούμε αυτόν τον καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι σε υποδιέστερη κατάσταση, έτσι, και να βγαίνει ένας να είναι το μικρόφωνο στο 10, ας πούμε, και ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στο 7, στο 6, στο 5. Δυστυχώς συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας αυτό. Εγώ όταν μιλούμε κάποιου σχήματος είμαι ακραδυντικός αυτό. Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω όσο είναι στο χέρι μου. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες μέσα σε ένα μαγαζί πρέπει να προβάλλονται το ίδιο, καθένας για τη θέση που αντιπροσωπεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 15 Αυγούστου, θα έρθω λίγο στα δικά μας τώρα. 15 Αυγούστου θα βρίσκεσαι εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πραγματικά πολύ δυνατή βραδιά με την Στεφανία Γονίδη και όχι βραδιά μόνο. Θέλω να μας πεις έτσι περισσότερα για τη βραδιά αυτή.
1: Κοίταξε, 15 του μηνός είναι της Παναγίας μας, βασικά η μέρα της Παναγίας, και διοργανώνεται ένα πολύ δυνατό πανηγύρι, από ό,τι έχω μάθει νομίζω ότι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Στο Πιστικό, όπως
0: είναι το γεγονός του καλοκαιριού, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Ετοιμάζουμε μια αρκετά δυνατή βραδιά μαζί με την Στεφανία Γονίδη και άλλα παιδιά που θα μας πλαισιώνουν, ένα πάρα πολύ δυνατό μουσικό σχήμα. Θα κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο να είμαι στο Ζήση Κασιάρα, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, και πέρα από τη συνεργασία μας ήμασταν και αυτό που λέμε από τις φιλίες που ξεχωρίζουν μες στη δουλειά. Οπότε οι διοργανωτές σκεφτήκανε να κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο Ζήση, έτσι τιμή σε ένα γέννη.
0: Μάλιστα. Οπότε πρόκειται για μια πολύ δυνατή βραδιά, πολύ το 15 Αυγούστου στο Πιστικό.
1: θα έχουμε δημοτικό πρόγραμμα, θα έχουμε λαϊκό πρόγραμμα, θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε... Δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος θα ικανοποιηθεί από όλες τις
0: απόψεις. Θα έχει απ' όλα. Πες μου λίγο τώρα κάτι. Βγαίνεις στην πίστα, ξεκινάς το τραγούδι. Σου έχει τύχει να γίνει κάτι πιο πριν, να είσαι χάλια. Τώρα σου λέω ψυχολογικά, είτε νευριασμένος είτε οτιδήποτε, να βγεις στην πίστα, να ξεκινήσεις και απευθείας μέσα σε 5 λεπτά να σου έχει φύγει όλο αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα πριν, ότι ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί πίσω από έναν καλλιτέχνη. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει πριν να πας στο μαγαζί ή έστω και 5 λεπτά πριν βγεις στην πίστα να συμβεί κάτι δυσάρεστο, ξέρω εγώ, στην προσωπική σου ζωή, στην οικογένειά σου, σε κάποιο φίλο σου, σε κάτι που θα δεις και θα σε στεναχωρήσει. Είναι και αυτές πάρα πολλές φορές οι στιγμές που έχουν συμβεί. Φροντίζω όταν βγω στην πίστα να τα ξεχάσω όλα. Όσο το δυνατόν γίνεται. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως παράδειγμα όταν είχα χάσει τον πατέρα μου, ένα πολύ δυνατό αρνητικό συνέστημα, το οποίο πάλι προσπάθησα να το αποβάλω όταν ήμουν στη σκηνή, αλλά ξέρεις είναι...
0: Δούλεψες είναι... ωστόσο κανονικά.
1: Δούλεψε κανονικά μετά από νομίζω 10 ημέρες. Έπρεπε να... Ήταν η χρονιά, όπως είπα πριν, που δούλευα με τον Ναήμισο, τον Βασίλη Καρά. Οπότε δεν γινόταν να απουσιάσω.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 10 περίπου ημέρες ανέβηκα κανονικά στη σκηνή. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους τραγουδιστές να ξεχωρίσεις την δουλειά από το ότι ενδεχομένως σου συμβαίνει προσωπικά.
0: Χρήστο, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πανηγύρι, σε ένα νυχτερινό κέντρο, σε μια συναυλία που ο κόσμος, ξέρεις, θα πιει, θα διασκεδάσει, θα χορέψει, θα είναι πάνω στην πίστα, σου έχουν τύχει απρόπτα πάνω στη σκηνή?
1: Κοίταξε, συμβαίνουν πάρα πολλά απρόπτα. Αυτό που είναι εντός αγωγικών ο διάολος ο δικός μου είναι όταν γίνονται φασαρίες και ενοχλεί ο ένας τον άλλον και γίνονται καυγάδες και χαλάνε τζάμπα και δερεσέ οι βραδιές στα μαγαζιά κτλ. Γενικώς ό,τι έχει σχέση με αυτό, με φασαρίες, με το να ενοχλεί ο ένας τον άλλον, το να μην υπάρχει μια διασκέδαση αρμονική, να είναι όλοι ευδιάφθηνα, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω αυτό περισσότερο.
0: Είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις αρκετά έτσι χρόνια στο χώρο αυτό. Είσαι χαμηλών τόνων, είσαι ένα ευγενικό παιδί. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά σου ωραία, όμορφα, σωστά. Άτομα τα οποία ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους και θα τύχει να συνεργαστείς, γιατί τώρα πλέον είδες, δεν είσαστε ένας, δύο καλλιτέχνες, μπορεί να είστε και τέσσερις και πέντε και παραπάνω. Τι είναι αυτό το πιο περίεργο που σου έχει τύχει, δηλαδή που να είπες, τι κάνει ρε παιδί με αυτό το παιδί τώρα, δεν φτάνει που ακόμα, ας πούμε, δεν έχει ξεκινήσει. Τι είναι αυτό τώρα που κάνει?
1: Κοίταξε, έχουν τύχει πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή από συναδέλφους νεαρής ηλικίας που βλέπεις, παράδειγμα, εγώ είμαι 30 χρόνια, 30 φεύγα επαγγελματίας και έχει το καινούργιο το παιδί, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τραγουδάει 6 μήνες, 7, ένα χρόνο, ας πούμε, εντελώς άπειρο, και έχει την απέτηση να έχει τις ίδιες οικονομικές απολαύσεις με σένα, ή έχει την απέτηση να έχει την ίδια ώρα προγράμματος, ή έχει την απέτηση να σε καπακώσει κάποια στιγμή να βγει πάνω από σένα, ας πούμε. Κάτι το οποίο είναι αρκετά άσχημο και το συναντάμε πάρα πολλές φορές και με λύπη μου το λέω αυτό σε πάρα πολλά σημερινά παιδιά. Εγώ από τη μεριά μου, όλο αυτό που είπες ισχύει, παιδί μου, προσπαθώ να είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα στη δουλειά μου, χωρίς έκαση μέσα σε αυτό, και πάντα προσπαθώ να δίνω βήμα στους νέους.
0: Υπάρχουν στιγμές που να το έχεις μετανιώσει? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα άτομα τα οποία θα κάνουν πίσω, δηλαδή εσύ είπαμε είσαι ευγενικός, πολλές φορές θα κάνεις πίσω σε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που να είπες, τι ήθελα και δεν μίλησε εκεί, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ναι, σε περιπτώσεις έτσι που θα έπρεπε να μιλήσω και δεν μίλησα, ναι, υπάρχουν πολλές φορές που λέω, OK, θα έπρεπε να έχω μιλήσει, ας πούμε, γιατί εξελιχθήκαν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά από την άλλη, προσπαθώ να χειριστώ τα πράγματα, ξέρεις, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να εξισορροπήσω τις καταστάσεις. Οπότε, έστω και μετά από τόσα χρόνια μέσα στη δουλειά, πολλές φορές αναγκαστικά βάζω και λίγο όπισθεν για να μην χαλάσει ενδεχομένως ένα σχήμα, να μην χαλάσει ένα μαγαζί, μια βραδιά ή οτιδήποτε.
0: Αν έρθει τώρα ένα παιδί και σου πει, θέλω να ξεκινήσω στο τραγούδι, θα ήθελα να μου πεις 2-3 πράγματα που θα πρέπει να προσέχω, τι θα του έλεγες?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο πώς θα το πω, είναι μια δύσκολη στιγμή και με μεγάλη ευθύνη τον αφήνει ένας νέος άνθρωπος να σου πει κάτι, θέλω να μου δώσει 5 συμβουλές. Γιατί ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε καλλιτέχνης βλέπει τα πράγματα από την δική του σκοπιά μέσα στη δουλειά. Εγώ αυτό που παροτρύνω πάντα όσους νέους κατά καιρούς έρχονται και μου λένε, ξέρεις κάτι, πες μου δύο τα πράγματα ρε παιδί μου, θα με βοηθήσουν έτσι. Αυτό που παροτρύνω όλους είναι πρώτα απ' όλα να είναι ο εαυτός τους, να μην μιμούνται κανέναν, να είναι original ο εαυτός τους, να είναι χαμηλών τόνων χωρίς πολλές επάρσεις, με σεβασμό πάνω απ' όλα στον εαυτό τους και τα συνέπεια στους υπόλοιπους καλλιτέχνες, και ένα επίσης πολύ πολύ πολύ βασικό κομμάτι είναι να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί η δουλειά αυτή θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Μάλιστα, πότε θέλει την υπομονή της ο χώρος αυτός και γερός στο μάχη φυσικά.
1: Εννοείται και θέλει γερός στο μάχη.
0: Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, θα πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο σου τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε να μας πεις και τις νέες έτσι, δουλειές που έχεις κάνει, τα νέα τραγούδια που έχεις βγάλει και φυσικά θα μας τραγουδήσεις και ακαπέλα, να ξέρεις, εγώ θα στο ζητήσω, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Βεβαίως.
2: Είναι καιρός που προσπαθώ να μου δώσεις λίγο σημασία. Μα έχεις τη μύτη σου ψηλά

έχει μαγεύσει κλειδί. Στη Μαγιόρκα θέλεις μακρινά ταξίδια. Και μου λες ότι μαζί μου η ζωή σου θα είναι μια από τα ίδια.

0: Εδώ είμαστε, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. Τον απολαμβάνουμε έτσι με τις δυνατές του επιτυχίες. Είναι κοντά μας ο Χρήστος Γαλανός. Χρήστο, θέλω λίγο τώρα πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να σε ακούσουμε και ακαπέλα, εσύ να μας πεις κάτι, ό,τι θες.
1: Αν με ακούσεις και ακαπέλα, κοίταξε, είναι το δύσκολο σημείο των καλλιτεχνών αυτό κατά κάποιο τρόπο, γιατί μας πιάνει σε προετοίμαστος. Τι να σου πω, ακαπέλα, τι θέλεις να σου πω.
0: Ό,τι θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Θέλω να μας δώσεις έτσι μια μικρή γεύση, γιατί 15 Αυγούστου θα σε απολαύσουμε εδώ στο Γρεβενά, στο Πιστικό, παρέα με Στεφανία Γονίδη και όχι μόνο.
1: Λοιπόν,
0: οπότε
1: να
0: ακούσουμε
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν θα σου πω δικό μου τραγούδι.
0: Θα μου πεις αλλού καλλιτέχνη.
1: Θα μοιραστώ με σένα και με τον κόσμο, επειδή θα είναι και μια βραδιά που κάνουμε αφιερωμένη στον αέμνηστο το φίλο μου, τον Ζήση τον Κασιάρα. Θα μοιραστώ μια στιγμή, γιατί με τον Ζήση έχουμε κάνει ένα δύσκολο, ολοκληρωμένο, όχι όπως κάνουμε τώρα, είναι και δύο τραγούδια. Με τον Ζήση κάναμε το 2012 έναν ολοκληρωμένο δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Στο οποίο είχαμε βάλει και ένα καινούριο δικό μας τότε. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σου τη στιγμή που, επειδή εγώ ήμουν κάθετα αρνητικός στο να κάνω κάτι τέτοιο, η έμπνευση ήταν του αέμνηστου του Ζήση,
0: ναι,
1: ο οποίος αυτός με παρότρινε, αυτός με οδήγησε σε αυτό το τρυπάκι να κάνουμε αυτό το δίσκο τότε. Και δεν θα ξεχάσω την πρώτη στιγμή που ήρθε και μου λέει, εσύ έλα λίγο να παίξουμε έτσι με το βιολί ένα τραγούδι που το ξέρεις, μου λέει, λίγο, και θα είναι και το πρώτο τραγούδι που θα ετοιμάσουμε για αυτό το δίσκο. Και παίξαμε το τραγούδι που θα σου πω έτσι λίγο ακαπέλα, έτσι λίγο για να θυμηθούμε και το συγχωρημένο το φίλο μου το Ζήση.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραία, εγώ ήμουν ταρχοντόπουλο. Ωραία, εγώ

0: ομάδες στα πιτόλια με ρίξες.
1: Αυτό.
2: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό και σίγουρα έτσι θα είναι και πολύ ξεχωριστό το αφιέρωμα που θα έχετε το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό.
2: Θέλω λίγο τώρα να περάσουμε και να μας πεις και για τα νέα σου έτσι, τραγούδια τα οποία έχεις βγάλει.
1: Τα νέα μου τραγούδια, λοιπόν, φέτος αποφάσισα να λειτουργήσω λίγο όπως λειτουργούσαμε πριν αρκετά χρόνια που δεν βγάζαμε ένα τραγούδι κάθε 6, κάθε 7, κάθε 12 μήνες. Mm-hmm. Αλλά κάναμε κατά κάποιο τρόπο ένα άλμπουμ. Βέβαια δεν γίνεται να κάνω 12 και 13 και 14
2: κάναμε τότε. Αυτές οι εποχές δεν έχουν αλλάξει τώρα.
1: Δεν είναι εποχές. Παρ' όλα αυτά έκανα ένα μικρό άλμπουμ από 3 τραγούδια. Είναι 2 εντελώς καινούργια τραγούδια και ένα remake του τραγουδιού μου «Άγιος Είμαι», το οποίο το έκανα σε μια Balkan Edition. Mm-hmm. Έτσι, με ένα έντονο στοιχείο βαλκανικό, και 2 άλλα τραγούδια όπως σου είπα, το «Μη μου τη δίνεις στα νεύρα», ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι
2: με ωραίο τίτλο,
1: ναι. Και ένα άλλο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αετός που πάει ψηλά».
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει και κάποια, αυτό που λένε, αν και υποχαρακτηρισμός δεν μου άρεσε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Έχει και κάποια έντεχνα στοιχεία μέσα του.
2: Ωραία. Και είναι τραγούδια που ο κόσμος μπορεί να μπει στο YouTube, να γράψει Χρήστος
1: Γαλανός
2: και να τα ακούσει.
1: Μπορεί να τα ακούσει και στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes, γενικώς σε όλες τις επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες.
2: Και είσαι και από τα άτομα τα οποία, να πούμε στον κόσμο, ότι ναι, μεν έχει βγάλει ένα τραγούδι, ας πούμε, τώρα ο Χρήστος, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, το οποίο είναι επιτυχία, αρέσει στον κόσμο, δεν το αφήνει έτσι, το ανανεώνει. Δηλαδή, ανανεώνει τα τραγούδια σου. Πες μου λίγο για αυτή την κίνηση.
1: Προσπαθώ να ανανεώσω τα τραγούδια μου και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ένα νέο παιδί που είναι τώρα 20-25 χρονών, όταν εγώ είχα βγάλει το «Άγιο Σήμα», ας πούμε, πριν από 13 χρόνια, mm-hmm. δεν το ξέρει καν.
2: Ναι.
1: Οπότε, δίνοντας το εγώ μία, κάνοντας το ένα refresh,
2: μία ανανέωση.
1: Μπράβο. Για όλο αυτό το νέο κόσμο που με ακολουθεί στα social, αυτό αυτομάτως γίνεται ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Ανανεώνεται βέβαια και το τραγούδι, γιατί να πω κάτι.
1: Ακριβώς.
2: Άλλη φωνή τότε, άλλη φωνή τώρα.
1: Ακριβώς, γενικώς, άλλος ήχος, άλλη φωνή, άλλη ενορχίστρωση, αλλάζει όλο. Και πίστεψέ μου ότι και για πολλοί κόσμο που ξέρει τα τραγούδια, και αυτό μου λέει ότι ξέρεις, okay, είναι σαν να είναι ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Οπότε ασχολείσαι, είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν επαναπάβεσαι. Ασχολείσαι, ανανεώνεις, δημιουργείς, τα κάνεις μόνος σου, Χρήστο, αυτά.
1: Κοίταξε, όπως είπα και στην αρχή, προσπαθώ να ανανεώνομαι όσο το δυνατόν και να είμαι ανταγωνιστικός. Έχω την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες τις παραγωγές θα τις κάνω μόνος μου με μια μικρή βοήθεια των κάποιων συνεργατών.
2: Είναι και κάτι που σου δίνει και πολλή ελευθερία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, πολλή ελευθερία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πράγματα, να εκφράσω τις σκέψεις μου, να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Οπότε είναι κάτι δημιουργικό για μένα πάνω απ' όλα.
2: Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θέλω έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών. Θα έρθουμε έτσι να σας απολαύσουμε.
1: Βεβαίως, να έρθετε, θα χαρώ πολύ να δω όλους τους φίλους, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από τα Γραβενά. Σημειωτέω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω έρθει και εμφανιστεί στα Γραβενά ήταν το 1993, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία.
2: Καλά,
1: και
2: μιλάμε.
1: Από τότε έχω έρθει πολλές φορές και έχω αρκετούς φίλους τους οποίους θα χαρώ να τους δω το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
2: Οπότε ραντεβού στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Θα φανταστώ ένα καλοκαίρι γεμάτο θα είναι. Έχεις αρκετά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεμάτο από διάφορα πράγματα, από θέματα δισκογραφίας, προώθησης, από κάποιες εμφανίσεις. Δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά γεμάτο το καλοκαίρι.
2: Ωραία. Οπότε καλή συνέχεια. Τα λέμε το 15 Αύγουστο εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς.

Και κάπως έτσι εμείς ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών για μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά με Χρήστο Γαλανό, Στεφανία Γονίδη και πολύ πολύ έτσι δυνατό πρόγραμμα. Μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσετε. Εμείς ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να απολαύσεις τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πάντοτε με ολόφρεσκια ζύμη, πάντα με τα καλύτερα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις τις πατατούλες σου, τη φεσοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. 23-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις μόνο με ένα τηλεφώνημα delivery στο σπίτι σου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day, all night.
10: Central και
14: φύγαμε.
15: All day,
13: all night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Εδώ είμαστε με φουλ ένταση, όχι μόνο στα ακουστικά και μέσα στο στούντιο, γιατί επιστρέψαμε με πολύ έτσι δυνατούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια. Εδώ συντονισμένοι στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, αν θέλετε. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και μπορείτε να μας στείλετε email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πού θα σας πάω? Έχουμε πολλά να σας πούμε και δεν ξέρω έτσι πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε αγαπημένη σειρά του Αλφα. Και ποιος δεν θυμάται αυτές τις καλόγριες του Αλφα, μιλάω για τη σειρά «Η Φόνη στο Καμπαναριό», μια σειρά η οποία είχε πρωταγωνιστήσει η Ρένια Λουιζίδου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και πολλοί ακόμη έτσι ταλαντούχοι ηθοποιοί, μια σειρά η οποία ήταν μια μαύρη κωμωδία με 5 καλόγριες, οι οποίες είχαν περάσει πάρα πολλά. Η σειρά λοιπόν ολοκληρώθηκε το 2023, ωστόσο ακουγόταν πάντα ότι η σειρά αυτή θα επιστρέψει με καινούργια επεισόδια. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα της, έτσι λοιπόν η σειρά «Φόνη στο Καμπαναριό» επιστρέφουν με ολοκένουργια επεισόδια. Οι 5 μοναχές θα μπουν και πάλι σε πάρα πολλές ιστορίες. Βέβαια να πούμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η Ρένια Λουιζίδου ανήκει στο δυναμικό του Α, λόγω του ότι πρωταγωνιστεί στο σόι σου, οπότε βοηθάει αρκετά σε όλη αυτή την κατάσταση. Και οι υπόλοιποι ηθοποιοί όμως ήταν σύμφωνοι για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπουν για τα πρώτα γυρίσματα οι πρωταγωνιστές και οι φόνοι στο καμπαναριό θα επιστρέψουν και πάλι στη συχνότητα του Α από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν με ολοκένουργια επεισόδια. Μια σειρά που πραγματικά πολλοί δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψει, και όμως θα επιστρέψει και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Εμείς φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.
11: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Στα RFM 933. Συντονίσου.
16: Πάρα πολύ στο ότι η Ρένια Λουιζίδου ανήκει στο δυναμικό του Α, λόγω του ότι πρωταγωνιστεί στο σόι σου, οπότε βοηθάει αρκετά σε όλη αυτή την κατάσταση. Και οι υπόλοιποι ηθοποιοί όμως ήταν σύμφωνοι για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπουν για τα πρώτα γυρίσματα οι πρωταγωνιστές και οι φόνοι στο καμπαναριό θα επιστρέψουν και πάλι στη συχνότητα του Α από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν με ολοκένουργια επεισόδια. Μια σειρά που πραγματικά πολλοί δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψει, και όμως θα επιστρέψει και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Εμείς φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.
11: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Στα RFM 933. Συντονί

0: Εμείς φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Στα RFM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και πάντα έτσι για το φινάλι σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, χρήσιμα πράγματα, χρηστικά πολλές φορές και πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε και εμείς εδώ μαζί σας, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ας πούμε μέσα σε ένα σπίτι, το πιο βρώμικο σημείο, το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, είναι το τηλεκοντρόλ. Είναι πιο βρώμικο, λένε, ακόμη και από τη λεκάνη της τουαλέτας. Όπως επίσης και μια γυναικεία τσάντα μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, περισσότερα από ό,τι θα βρείτε σε μια τουαλέτα. Τώρα μέσα στο αεροπλάνο, αλήθεια, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο το οποίο υπάρχει? Το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο λένε ότι είναι οι τσέπες πίσω από τις πλάτες των καθισμάτων, εκεί όπου ο κόσμος μπορεί να βάλει τα ακουστικά του, το κινητό του, το τάμπλετ του. Μπορεί να βάλει επίσης όμως, λένε οι αεροσυνοδοί, ακόμη και χαρτομάντιλα, τα οποία έχουν σκουπίσει τα πάντα. Μπορούν να βρουν τσίχλες, οδοντογλυφίδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτή την τσέπη που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Και κάποιοι λοιπόν εκεί δεν φοβούνται ή θεωρούν ότι είναι καθαροί και ακουμπάνε μέχρι και τα ακουστικά τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι λοιπόν από τα πιο βρώμικα σημεία η τσέπη αυτή που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στο αεροπλάνο, όπως επίσης και οι τελευταίες θέσεις που είναι κοντά στην τουαλέτα, διότι οι περισσότεροι που πάνε τουαλέτα και δεν πλύνουν τα χέρια τους, είτε πηγαίνοντας αλλά και βγαίνοντας, ακουμπάνε τις θέσεις αυτές μετά την τουαλέτα και έτσι είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε, εντάξει, τώρα το μάθαμε. Οπότε στις επόμενες πτήσεις, ναι, δεν θα βάζουμε κινητά και πράγματα έτσι μπροστά στις τσέπες που υπάρχουν στις πλάτες των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Προσοχή, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε βέβαια την εκπομπή μας με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίου, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Πάντα λαχταριστή, πάντα ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίου. Την απολαμβάνεις με ένα τηλεφώνημα στο 23900 με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και πάντοτε με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Φρεσκοκομμένη σαλατούλα, πατατούλες, τηγανιτές, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με άπαιχτη φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο για να πάθεις την πλάκα σου. Όλα αυτά καλώντας το 23900 και έρχονται delivery στο σπίτι σου από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι Πιστικό και Πλιστικό. Μην μπερδευτείτε. θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Τελεινό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδι.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 93.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε.
7: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες?
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
7: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Πάμε σιρήνες.
9: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση,
3: πλήρης ανακαίνιση,
2: άψογα υλικά,
3: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
3: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
5: Αμαρτήστε!
4: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
6: Πού τα ανακάλυψες!
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
4: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
14: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους, αγρίμη φυρί

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
9: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
8: Πάμε σιρήνες!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο καριέρα.masoutis.gr και στείλε...

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην Κνίδη Γρεβενών θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε. Όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
4: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη!

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: είμαστε.
1: Και δεν σταματάμε μουσική. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
2: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
2: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.